τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και φιλιά μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό, για σένα τόσο

0: καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Σαν να σε πήρα στην άσα, αυτό που κάνω λέει δεν αρκώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Atene

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: ακόμα μια φορά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε κοντά σας. Καλημέρα, καλησπέρα όπου γη σε όλο τον κόσμο. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Μας ακούτε από τους 90,8. Μας ακούτε και ηλεκτρονικά από το www.voutospress.gr και στο κινητό σας και στο κομπιούτερ σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα Διονύση, Δημήτρη, Αλέξη, Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο και Τζουλιάνο. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θεοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα σε αγαπημένο μου κουκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.

η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού που κάνουμε. Θα δώσουμε ραντεβού για το Σεπτέμβριο μετά. Να πάρουμε την άδειά μας κι εμείς, να ξεκουραστούμε και να ησυχάσουν οι πολιτικοί από εμάς. Γιατί ενοχλούνται τα παιδιά, ενοχλούνται που τους τα λέμε. Αλλά δεν θα γλιτώσουν, θα τα γράφουμε στο www.voutospress.gr, μην φοβάστε. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη για το υπέροχο γεύμα που είχαμε χθες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και το ωραίο φαγητό. Να είστε καλά παιδιά. Και τον φίλο μου τον Γεράσιμο και τη Μαρία.

ξέρετε, είναι κάποια μαγαζιά, εστιατόρια που πραγματικά σέβονται τον πελάτη και προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα. Και γι' αυτό ακριβώς έχουν και τη δουλειά που έχουν. Και έτσι πρέπει να είμαστε, δεν πρέπει να κοιτάμε αν είναι τουρίστας ή δικός μας άνθρωπος, να έχουμε ακριβώς αυτό που πρέπει να έχουμε.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Καραπέτσας Θανάσης, τουριστικός πράκτορας του Operator και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Πότο.
0: Κύριε Καραπέτσα, επειδή θα κλείσω τώρα την εκπομπή μου λόγω καλοκαιριού και να πάρουμε και εμείς την αδειά μας, εσείς θα είσαστε στο φόρτε της εργασίας, γι' αυτό σας πήρα να μας κάνετε μια έτσι ενημέρωση πώς είναι τα πράγματα μέχρι τώρα, γιατί πολλά παράπονα ακούω, πολλές κρίνες. Να μας πείτε από πρώτο χέρι τι μέλη γενέστε με την φετινή χρονιά.
1: Καταρχήν να σας ευχηθώ κύριε Πότο, καλές διακοπές να έχετε.
0: Να είστε καλά. Εσείς καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Εμείς ναι, δεν κάνουμε καλοκαίρι ποτέ διακοπές. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να πάρουμε να βγούμε τη σύνταξη για να μπορέσουμε να.
0: Υγεία να έχουμε, κύριε Καραπέτσα.
1: Να απολαύσουμε να και εμείς αυτά που όλος ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Με την υγεία μου να αντέξουμε, τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς, εμείς χρειαζόμαστε δύναμη γιατί αύριο είναι δύσκολος μήνας για μας.
0: Έρχονται δύσκολες εποχές και όχι μόνο. Ο τουρισμός είναι και δύσκολα τα πράγματα, γιατί σήμερα ακούσαμε στα δελτία ειδήσεων και ρωτάγανε και τον Υπουργό Εξωτερικών τι γίνεται με το θέμα του Ιράν που λέει ότι θα χτυπήσει και ελληνικές βάσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δύσκολα
0: με κατάσταση την οποία μπορεί να ανατρέξουν στον τουρισμό και να τα αλλάξει όλα. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και τις φωτιές στο Αιγαίο. Πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε.
1: Ο πόλεμος στο Ιράν μας θελεπορεί από την άνοιξη.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Το φοβόμασταν και δυστυχώς δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί.
0: Και σε ακρίβεια και σε όλα.
1: Στα πάντα. Έχει ανεβάσει το κόστος πάρα πολύ. Έχει ανεβάσει υπάρχει ανασφάλεια μεγάλη πλέον ο κόσμος. Γι' αυτό και έχει μετατοπίσει την απόφαση για διακοπές όσο γίνεται προς τα πίσω.
0: Ειδικά οι Έλληνες δεν πάνε, το λένε ξεκάθαρα.
1: Οι Έλληνες ναι, είναι επιφυλακτικοί πολλοί, αλλά και οι ξένοι είναι το ίδιο επιφυλακτικοί και εκείνοι. Και όσο διονύεται αυτή η κατάσταση που δυστυχώς περάσαμε 3 μήνες και θα οι άλλοι 2 μήνες στην ουσία ακόμα, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβρης, από ό,τι φαίνεται δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Θα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό.
0: Εντείνεται, δεν λέω ότι στην Ισπανία χτες θα έγινε.
1: Και στην Ισπανία υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία δυστυχώς είναι αρνητικά και συν τις φωτιές που έχουμε, συν το μεταναστευτικό το οποίο και μας μπορεί να μας χτυπήσει την
0: πόρτα. Δηλαδή είμαστε
1: και σαν να πάσα ώρα και στιγμή. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ αρνητικά για τον τουρισμό.
0: Υπάρχει μικρότερος χρόνος διανυκτέρευσης που ακούγεται αυτό στα ξενοδοχεία.
1: Ισχύει αυτό,
0: ναι,
1: δηλαδή, ναι, κοιτάξτε, τα νούμερα του αεροδρομίου λένε ότι τα στατιστικά μάλλον μας δείχνουν ότι έχουν περισσότερες αφίξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή, όντως υπάρχουν μερικές αγορές που μας δώσαν περισσότερες αφίξεις. Ωστόσο όμως υπάρχει το εξής, ναι, έχουν μειώσει την παραμονή τους, δηλαδή τα 14 ημέρα πλέον έχουν γίνει ελάχιστα, τα 10 ημέρα λίγο στέψανε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο μεγάλος όγκος πλέον είναι 7 ημέρα και έχουμε και 4 ημέρα και 3 ημέρα. Που σημαίνει ότι ναι, μεν έχουμε ένα θετικό το ότι έχουμε αύξηση στις αφίξεις. Αλλά δεν έχουμε αύξηση όμως και στις διανυκτερεύσεις, διότι όταν άλλος έρχεται για 4 μέρες ή 3 μέρες ή 5 μέρες, ξέρω εγώ, καταλαβαίνετε ότι θα είναι χαμηλό το budget που έχει, είναι χαμηλό τα χρήματα που έχει να χαλάσει
0: είναι ορισμένα
1: γι' αυτό, και υπάρχει και το θέμα με την εστίαση. Καταμίζω ένα λόγο με την εστίαση. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί και στην εστίαση, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα πλέον που είναι ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Έχει υπάρξει διεύρυνση των επαγγελμάτων, γι' αυτό και μοιράζεται η πίτα πλέον. Και δεν έχουμε τεράστιες διαφορές στις αφίξεις. Εντάξει, και έχουμε μια μικρή αύξηση. Έτσι. Αλλά όμως όταν έχουμε περισσότερα εστιατόρια.
0: Η αύξηση αυτή, κύριε Καραπέτσα, είναι της τάξης του 2-3% κάπου εκεί ή παραπάνω.
1: Τον Ιούνιο είχαμε μια αύξηση γύρω στο 7-7,5% νομίζω, 100% παραπάνω.
0: 7,5% γιατί Ιούνιο.
1: Ναι, μας δώσανε, η Αγγλία μας έδωσε παραπάνω 2,5-2,5%. Στο περίπου σας τα λέω τώρα, 2,600
0: ναι, περίπου,
1: ήταν
0: ναι,
1: η Αγγλία, 2,500 ήταν η Ουγγαρία, η Ρουμανία 1,600 και η Ολλανδία και η Πολωνία μας δώσαν παραπάνω νούμερα από πέρυσι.
0: Έναντι των Περσινών δηλαδή.
1: Έναντι των Περσινών, ναι. Οπότε προέκυψε αυτή και οι επόμενοι μήνες το ίδιο θα είναι.
0: Αλλά γιατί, το θέμα είναι το εξής, ήρθανε παραπάνω, χαλάνε λιγότερα. Εδώ είναι η ουσία.
1: Αυτό είναι δεδομένο και δεν είναι μόνο δικό μας φαινόμενο.
0: Όχι, είναι παντού αυτό.
1: Και όχι μόνο.
0: Παντού, δηλαδή, είδα και στην Κρήτη τα στοιχεία, οι ξενοδόχοι μου τα είπαν και εκεί πέρα. είδα και στη Σαντορίνη, είναι παντού δηλαδή, δεν είναι. Μύκονος, η Μύκονος δεν οπαθεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, πάρα πολύ, λόγω ακρίβειας, το είπαν ξεκάθαρα. Αλλά δεν ξέρω τι...
1: Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα, είναι η ακρίβεια η οποία μας ταλανίζει όλους πλέον, διότι είναι τα κόστη είναι αυξημένα, συν τα υπόλοιπα που έχουμε, συν τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται, δηλαδή το θέμα της έλλειψης προσωπικού, το θέμα της, το ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα κόστη και, και για το προσωπικό και για τις προμήθειες.
0: Τα ωράρια,
1: και τα ωράρια και το κυνήγι που πέφτει, ξέρω εγώ, και όλα αυτά πλέον μας δημιουργούν
0: ένα μεγάλο πρόβλημα, ναι.
1: Και το καλοκαίρι, ναι μεν τα νούμερα, εντάξει, και okay, είναι ένας δείκτης ότι έχουμε περισσότερες αφήξεις, αλλά η δουλειά μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ,
0: τα
1: πάρα πολύ.
0: Τα NBM και... έχουν αυξηθεί, κύριε Καραπέτσα.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, η Κεφαλονιά υπάρχει δυσαναλογία σε κλίνες, το Airbnb σε σχέση με τις ξενοδοχειακές, είναι διπλάσεις, ναι. Ίσως και παραπάνω, υπερδιπλάσεις, έτσι, που αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης που έρχεται
0: έχει επιλογές πολλές.
1: Έχει επιλογές, αλλά πλέον είναι και πελάτης ο οποίος είναι low budget.
0: Ναι, φτηνός.
1: Γι' αυτό
0: φτηνός,
1: είναι πελάτης ο οποίος είναι, δεν έχει, αλλιώς είναι αν πάει σε ένα πεντάστερο, ξέρω, ναι, έχει άλλη οικονομική δυνατότητα και να καταναλώσει και να κινηθεί και να κάνει διάφορες δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν μεγαλύτερη γκάμα, ναι, επαγγελματικών.
0: Είναι πάλι δηλαδή αυτό που λέγαμε πέρυσι, ο τουρίστας στο σούπερ μάρκετ δηλαδή.
1: Εντάξει, τουρίστας στο σούπερ μάρκετ.
0: Περίπου εκεί. Γιατί βλέπουμε τα σούπερ μάρκετ που είναι γεμάτα, πάνε και λεωφορεία.
1: Βασάκι μου, όταν ο τουρίστας που έρχεται, ο επισκέπτης που έρχεται, μένει σε διαμέρισμα το οποίο έχει κουζίνα μέσα.
0: Θα μαγειρέψει μέσα, ναι.
1: Εντάξει, θα πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει ορισμένα πράγματα και θα λιγοστέψει, θα μειώσει μάλλον τις εξόδους, ναι, στα εστιατόρια, ή και αν πάει σε εστιατόρια, θα πάει λιγότερες φορές σε εστιατόρια και ούτω καθεξής, διότι...
0: Πρώτη φορά είδα σε καταστήματα φρούτων να κόβουν το καρπούζι στη μέση. Εδώ στην Κεφαλονιά, ποτέ δεν το είχαμε δει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι από εκεί πέρα καταλαβαίνεις τι γίνεται, ας πούμε. Παίρνει μισό καρπούζι.
1: Είναι και στην κουλτούρα τους, παίρνουν και μια φέτα, δεν είναι μόνο ότι παίρνουν.
0: Ναι, και απίστευτη φέτα, δεν το είπα για
1: τότε. Παίρνουν και μια φέτα καρπούζι, και μια φέτα καρπούζι. Μια φέτα καρπούζι,
0: δύο κλάδια, τα βλέπουμε.
1: Ναι, έτσι ψωνίζουν στο εξωτερικό, δεν έχουν τη δική μας την οτροπία που...
0: Ναι, να παίρνουμε τσάντες, εμείς με τσάντες.
1: Εντάξει, τώρα σιγά σιγά το
0: καταργήσαμε. Και τώρα και εμείς δηλαδή, με αυτό που έχουμε και που δεν μας μένει φράγκο τσακιστό στο 15ήμερο, δεν προλαβαίνουμε να ψωνίσουμε κι εμείς.
1: Μειώσαμε και εμείς, προσαρμοστήκαμε μάλλον με τα δεδομένα αυτά.
0: Δυστυχώς είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, μεγάλο. Και είμαστε και τελευταίοι εδώ πέρα, και σε απορροφητικότητα λόγω προγραμμάτων και όλα αυτά. Και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτό το νησί, έργοντας δύο νομοσχέδια και το θέμα του θαλάσσιου πάρκου που θα επηρεάσει πάρα πολύ τις παραλίες μας, και δεν ξέρω και πόσο τον τουρισμό, κατά πόσο βλέπετε αυτή την ιστορία να επηρεάσει, και το χωροταξικό πάλι για τα θέματα ανάπτυξης με τα οικόπεδα. Είναι δύο βασικά.
1: Το χωροταξικό είναι μεγάλο θέμα το οποίο μας καίει. Το οποίο μας καίει, και εγώ και λίμου να αν εφαρμόσουν αυτά που είχαν κατά νου. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει διόρθωση, διότι δεν γίνεται η Κεφαλονιά να είναι...
0: Τελείωσε.
1: Να μην μπορεί, διότι είναι ένα μεγάλο νησί το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και μπορεί, έχει περιθώρια,
0: τεράστια
1: περιόριστα. Πάρα πολλά δηλαδή.
0: Ο κύριος Ανδρεάδης, ένας από τους μεγαλύτερους ισοδόχους της Ελλάδας που είναι, είχε έρθει εδώ, νομίζω πρέπει να είστε και εσείς τότε στο Μητερανέ που μίλησε, και είπε ότι έχετε ένα διαμάντι στην Κεφαλονιά που προσέχετε το, μην το σπάσετε όπως το σπάσανε στην Κέρκυρα και στη Ζάχιδο. Φυσικά αυτό το διαμάντι εμείς δεν το έχουμε καταλάβει την αξία του και δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί φανταστείτε τώρα, συζητάμε για τουρισμό, κύριε Καραπέτσα, μέσα στον Αύγουστο, έτσι, γιατί μπήκαμε Αύγουστο. Αύριο μπαίνουμε στον Αύγουστο. Και έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε στην κεντρικότερη λεωφόρο του πεζοδρόμια να υπάρχει μία δίωδος των αυτοκινήτων, κεντρικό δρόμο που πάμε για τη Σάμη να τον έχουμε κλείσει γιατί κάνουμε έργα. Δηλαδή, έλεος. Αυτοί οι άνθρωποι ξένοι δεν θα βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή που ήρθανε.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε να δυσφημίσουμε το νησί και να δυσφημίσουμε
0: και να διώξουμε τον κόσμο.
1: Και να κάνουμε τους ανθρώπους που έρχονται να μας
0: επιτρέψουν. Προς Γερόπλια, πού θα πάνε, πώς θα περάσουν τα λεωφορεία.
1: να μας πει, γιατί και εντάξει τα έργα πρέπει να γίνονται, αλλά σε
0: χρόνο ναι, τώρα, τον Αύγουστο. Δηλαδή, όπου τον πεις θα γελάνει. Είμαστε μοναδικοί που κάνουμε έργα τέτοια εποχή, ας πούμε, στον Αύγουστο.
1: Και σε δρόμο και σε,
0: και σε κεντρικό δρόμο.
1: Και σε, δρόμους που είναι ταχείας και μεγάλης κυκλοφορίας.
0: Για πηγαίνετε τώρα στη λεωφόρο να δείτε αν μπορείτε να περάσετε.
1: Δεν περνάω, πάω από το περιφερειακό, δεν περνάω, διότι ξέρω...
0: Ναι, εμείς το ξέρουμε όμως, ο ξένος δεν το ξέρει.
1: Ο ξένος δεν το ξέρει
0: και τον οδηγεί. Οι μοναδικοί που είμαστε και σε αυτό το πρωτοποριακό, να σε αναγκάζει να μπει στην πόλη από ένα δρόμο και να φεύγεις πάλι από ένα δρόμο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Για τον ξένο.
1: Δυστυχώς το θέμα αυτό...
0: Το λέμε, το ξαναλέμε και το χειροτερεύουμε, αντί να το διορθώσουμε.
1: Δεν βελτιώνεται. Κάθε χρόνο, κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Τώρα η ζημιά έγινε, δυστυχώς. Γιατί αν δούμε ένα βίντεο και παίρναμε παράδειγμα από αυτό το βίντεο εδώ και 40 χρόνια που ήταν γυρισμένο για την παραλία που ήταν διπλής κατεύθυνσης, με το χτέλ μέσα, με την αγορά, με όλα, και δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα, γιατί το ζήσαμε εμείς, έτσι. Κάποιοι δεν ήταν εδώ και δεν το ζήσανε και δυστυχώς εγκαταστρέψαν την πόλη μας.
1: Έχουν αυξηθεί τα αυτοκίνητα πλέον πάρα πολύ.
0: Δεν υπήρχε πρόβλημα.
1: Δεν υπήρχε τώρα. Εντάξει, τότε ήταν λίγα τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, αλλά και πάλι καραπέτσα που να ήταν διπλής κατεύθυνσης, θα μπαίνανε και θα βγαίνανε. Απλό. Τώρα δεν μπορεί να φύγεις, γιατί και τις εμπόρων που ήταν να την κάνουν έξοδο, την κάνανε μονής κατεύθυνσης κι αυτό. Δηλαδή, μειώνεις την κυκλοφορία σου στο ελάχιστο. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δουλέψουμε μια πόλη.
1: Δεν μπορούμε να πάμε στο κέντρο το
0: εργοστάσιο
1: πλέον.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα, μόνο με τα πόδια δηλαδή.
0: Με τα πόδια, ναι. Και αυτό σκοτώνεσαι, γιατί τα πεζοδρόμια είναι τέτοια που σε...
1: Θα γυρίσεις στο σπίτι σου να παρκάρεις και θα βρεις μετά. Και θα βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή που δεν πήγες με τα πόδια.
0: Δηλαδή τέτοιες αντιλήψεις και τέτοια μυαλά, τι να πούμε τώρα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε να διορθώσουμε κάποια κακοσχήματα, αυτές τις παρατηρήσεις που κάνουν οι ξένοι για οδική ασφάλεια, για τα μπέλες, για όλα αυτά. Τίποτα.
1: Μα δεν χρειάζεται να τα λένε οι ξένοι, γιατί εμείς εδώ ζούμε και θα ζούμε στην καθημερινή.
0: Δεν μας υπολογίζουν εμάς. Δυστυχώς μας υπολογίζουν μόνο όταν είναι οι εκλογές για να πάρουν τη ψηφοφορία.
1: Αλλά και για τους ξένους, ναι, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους διευκολύνουμε. Κατανοούν και να καταλαβαίνουν προς τα που θα πάνε.
0: Μόνο άμα πάρουν το μήνυμά τους θα καταλάβουν τα λάθη που έχουν κάνει και πάνε στα σπίτια τους, αλλά δυστυχώς ο λαός απέχει, αυτό είναι το κακό και αυτό εκμεταλλεύονται, κύριε Καραπέτσα, την εποχή. Με το θέμα τώρα της εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο, βελτιώθηκαν τα πράγματα με καθυστερήσεις και με αυτά που είχαμε?
1: Ο χρόνος είναι ο ίδιος. Καθυστερήσεις είναι αυτές που υπάρχουν.
0: Εντάξει, έλεγχος διαβατηρίων και αυτά γίνεται με τα μηχανήματα ή όπως ήταν παλιά?
1: Υπάρχουν τέσσερις θέσεις, γίνονται όπως εντάξει, είναι η ιδέα, ο πελάτης από τη στιγμή που θα κάτσει το αεροπλάνο μέχρι να βγει να αρχίσουν να βγαίνουν στις αφήξεις, είναι μια ώρα καθυστέρηση.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι δεδομένο αυτό, δεδομένο.
0: Δεν έχει προσωπικό δηλαδή να εξυπηρετεί περισσότερο τις βαγίτσες και αυτά.
1: Ναι. Το πιο γρήγορο δεν υπάρχει πλέον.
0: Μία ώρα.
1: Και είμαστε σε μία ώρα τουλάχιστον.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε ναι, αν έχει καθυστέρηση και το αεροπλάνο, είναι και η ζέστη, κάθεται και μες στον ήλιο. Τα γνωστά θέματα είναι τα οποία δεν έχουν λυθεί.
0: Δεν έχουν λεωφορείο, πάνε με τα πόδια, έτσι. Γελάτε. Γελάτε, το ξέρω. Τι να κάνουμε, κύριε Καραμπάτσα μου, γιατί δηλαδή, εντάξει, η Ζάκηθο έχει λεωφορείο και σε πάει. Εδώ δεν μπορεί να έχει ένα λεωφορείο, δηλαδή τι διαφορά είναι? Να μας πει ότι είναι κοντά η πίστα με την άποψη.
1: Εντάξει, είναι κοντά η πίστα, μέχρι να μπει από μια πόρτα θα μπει στο.
0: Να βάλει τέντα. Να βάλει μια τέντα. Ας κάνει κάτι.
1: Αυτό ναι. Αυτό είναι που χρειάζεται να
0: μπορέσει. Εδώ αφήνουν στην Τρογάτη και στην Παλαισάνη τους ανθρώπους 4 ώρες μες στον ήλιο. Τι λέμε τώρα, και λέμε για τέντα στη Φράπορτ. Καλά. Εντάξει.
1: Δεν θα τη δούμε ποτέ και την τέντα στη Φράπορτ και τις ομπρέλες που είδαμε στο Μύρτο. Στο Μύρτο, λέω, στην...
0: ο Μύρτος, δεν είδατε τι έγινε. Πήγαμε να γίνουμε ρεζίλι. Γιατί ξέρετε κάτι, το θέμα είναι το εξής, ότι και αυτός που τράβηξε το βίντεο, το παραβίασε το θέμα. Δηλαδή μπήκε μέσα στη σπηλιά και τράβηκε μέσα από τη σπηλιά την κατολίσθηση. Που μπορούσε να τον σκοτώσει η κατολίσθηση. Αλλά σου λέει για να πάρω βάρη αλλεγό θα τραβήξω το βίντεο. Αυτή την τρέλα έχουν. Δυστυχώς οι δρόμοι μας δεν παρέχουν την ασφάλεια που πρέπει. Το παραδέχονται αυτό οι εκπρόσωποι της εξουσίας και της καρέκλας. Αλλά το θέμα είναι πότε θα τα διορθώσουμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Τα άλογα, υπάρχει πρόβλημα πάλι με τα αυτοκίνητα που τα συναντούν μέσα στον δρόμο και κινδυνεύουν να γίνουν τροχαία ατυχήματα. Πάλι και αυτό δεν έχει λυθεί. Τι άλλο να πούμε τώρα, εντάξει.
1: Είναι μήνας δύσκολος Αύγουστος, κύριε Βούτη.
0: Το ξέρω.
1: Είναι δύσκολο, γιατί
0: μακάρι να μην συμβεί τίποτα. Αυτό εύχομαι εγώ.
1: Το θέμα είναι ότι και εμείς αντιμετωπίζουμε τα λεωφορεία πλέον δυσκολία, διότι ο χρόνος που πρέπει να πάμε τον επισκέπτη στο ξενοδοχείο του είναι συγκεκριμένος, στον οποίο δεν μπορούμε δυστυχώς βγαίνουμε εκτός χρόνου, διότι υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα όπου μπορείτε να φανταστείτε. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τα λεωφορεία να περνάνε. Έχουμε διάφορα τέτοια θέματα και ειδικά τώρα τον Αύγουστο οι παραλίες είναι γεμάτες με αυτοκίνητα, η πρόσβαση πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν γίνεται και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να χρησιμοποιούμε άλλους δρόμους, παράπλευρους, με αποτέλεσμα
0: γνωστά,
1: να υπάρχει καθυστέρηση και να έχουμε και τα παράπονα πλέον.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Όταν εγώ έχω υποσχεθεί στον τουρίστα τον πάω σε μια μισή ώρα στο ξενοδοχείο του και τον πάω σε δύο και σε δυο μισή ώρες, από εκεί πέρα έρχεται τα παράπονα και
0: αγανακτή
1: ζητά και αποζημίωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν
0: ζητάει πλέον. Φυσικά
1: και έχει το δικαίωμα. Όταν του πεις ότι θα σε πάω σε μια μισή ώρα και τον πάω σε δυο μισή, φυσικά.
0: Γιατί ξέρουν αυτοί τα δικαιώματά του, δεν είναι σαν και εμάς.
1: Τα ξέρουν και δυστυχώς πληρώνουμε την ύφη εμείς σιωπηρά χωρίς να μιλάμε και σε ποιον να πούμε τον πόνο μας.
0: Καλά, δεν υπάρχει, κύριε Καραπέτσα, κάποιος που θα πει στον πόνο σου και που θα το καταλάβει, δηλαδή να το κατανοήσει.
1: Θέλουμε δρόμους ανοιχτούς και να μπορούν τα λεωφορεία να περνάνε. Ξέρω, είναι δύσκολο διότι πλέον
0: και η τροχιά μας
1: πλέον δεν μπορούμε να έχουμε τροχονόμο σε κάθε σε κάθε παραλία.
0: Να ενημερώσουμε μια νεαρή γυναίκα που έχει ανέβει στην σκεπή του σπιτιού της. Αυτή τη στιγμή έχει κατέβει με ασφάλεια και έληξε το θέμα, γιατί ήταν ένα
1: έφακτο
0: περιστατικό. Όλα καλά.
1: Το διάβασα και εγώ, το είδα και εγώ, ευτυχώς που είχε έσει ο τέλος.
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή ο κόσμος έχει ξεφύγει εντελώς με τα προβλήματα και με όλα αυτά και αντιμετωπίζει κάποιες καταστάσεις λίγο παράξενα με περιστατικά τα οποία είχαμε πρόσφατα και δεν ξέρω, πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Η αστυνομία λέει ότι πρέπει το νοσοκομείο να εξοπλιστεί και με το θέμα του τμήματος του ψυχιατρικού, το οποίο έγινε το νοσοκομείο για το τμήμα το ψυχιατρικό και εμείς δεν το έχουμε καν οργανώσει και έχουν προβλήματα μετά και θέματα μεταφοράς αλλά και θέματα φύλαξης στο προσωπικό. Είχαμε πρόσφατα δύο αυτοκτονίες σε χώρο που τους είχαν βάλει που δεν ήταν ασφαλής για να είναι οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή δεν είναι ένα και δύο.
1: Είναι βασικό πρόβλημα το θέμα της περίθαλψης στο νοσοκομείο, είναι βασικό θέμα και ειδικά τώρα με τόσο κόσμο που έχουμε στο νησί καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί τη στιγμή που υπάρχουν ελλείψεις οι γιατρούς στην
0: μεγάλο πρόβλημα. Να σκεφτείτε ότι έχουν έρθει με απόσπαση από άλλα νοσοκομεία για να καλύψουν τις ανάγκες τώρα αυτή τη στιγμή λόγω αυξημένης ζήτησης που έχει στο νοσοκομείο.
1: Είναι το νοσοκομείο, χρειάζεται πολύ περισσότερο.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το πρώτο μέλημα που ορκώνει ξένοι, έτσι, αν υπάρχει υγεία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι μέσα στα παραπονά
1: της. Το θέμα είναι ότι και στα αεροδρόμια δεν υπάρχει, αν συμβεί κάτι, ξέρω.
0: Αυτό είναι φυλάκι, δεν υπάρχει γιατρός.
1: Δεν υπάρχει γιατρός και όχι μόνο σε εμάς, αλλά...
0: Δεν είναι υποχρεωμένο να έχει γιατρό το αεροδρόμιο.
1: Πρέπει να υπάρχει γιατρός και σε άλλα νησιά που έχουν πολύ περισσότερο τουρισμό από εμάς, ξέρω,
0: δεν έχουν
1: τα ίδια θέματα, δυστυχώς δεν υπάρχει γιατρός. Με αποτέλεσμα...
0: Είναι θέμα της Φράπορτ αυτό ή είναι θέμα τώρα του κράτους αυτό.
1: Αυτό είναι θέμα της πολιτείας.
0: Της πολιτείας, μάλιστα. Αλλά ποιος θα πάει κιόλας, είναι και αυτό. Γιατί δεν θα τον είσαι στο αεροδρόμιο. Θα τον είσαι στο νοσοκομείο, θα του βγάζει την Παναγία για το Χριστό και μετά του λέει πήγαινε και στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, μα δεν υπάρχει επάρκεια γιατρών στο νοσοκομείο. Πόσο μάλλον να αποσπαστεί κάποιος να πάει στο αεροδρόμιο.
0: Για φανταστείτε να δείτε. Εδώ παίρνουν τους αγροτικούς γιατρούς και τους βάζει μέσα στο κεντρικό νοσοκομείο να αντιμετωπίσει καταστάσεις που δεν υποχρεούται να κάνει, αλλά τον βάζει και λόγω έλλειψη γιατρών. Λοιπόν, να πας τώρα σε ένα...
1: Είναι σοβαρά θέματα, ναι. Είναι σοβαρά θέματα τα οποία...
0: Ειδικευόμενο γιατρό να αντιμετωπίσει ένα τροχαίο ή ένα σοβαρό περιστατικό. Γιατί δεν υπάρχει ο γιατρός εκείνη τη στιγμή. Και καταλαβαίνετε αυτό το παιδί πώς αισθάνεται. Γι' αυτό και οι δικοί μας οι γιατροί, τα παιδιά των γιατρών μας εδώ που τέλειωσαν, άνοιξαν ιδιωτικά ιατρία και δεν πάνε στο νοσοκομείο. Γιατί ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν.
1: στην ταλαιπωρία και πώς έτσι, και τον όγκο δουλειάς που έχουν και τα περιστατικά έτσι, τα καθημερινά.
0: Για να σκεφτείτε πώς είναι τα πράγματα. Υπάρχουν ασθενείς καρκινοπαθείς οι οποίοι χρειάζονται μια θεραπεία που πάνε στην Πάτρα ή στην Αθήνα.
1: Ή στην Αθήνα, είναι γνωστό το
0: λόγο. Είπα στον διοικητή τόσους μήνες για να κάνει μια αίθουσα. Ευτυχώς προσφέρθηκε ένας γιατρός δικός μας Κεφαλονίτης και θα μπορεί να κάνουν μια αίθουσα ημερήσιας φροντίδας για να μπορούν οι άνθρωποι να μην φεύγουν και να μην ταλαιπωρούνται και να πηγαίνουν στην Πάτρα ή στην Αθήνα. Δηλαδή ήταν τόσο σπουδαίο πράγμα να το λέμε μήνες και να παρέμβει μετά ο κ. Κουρής να παρέμβουν άνωθεν για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα χώρο εκεί και να μην ταλαιπωρούμε την κοινωνία. Τι να πω δηλαδή.
1: Φαντάζεσαι ότι η ανακούφιση θα υπάρξει σε αυτές τις
0: ανθρώπινες οι οποίοι ταλαιπωρούνται. Ξέρετε πόσο έξοδα είναι. Εγώ δεν έλειψα ένα μήνα. Ένα μήνα δεν έλειπα εγώ και καραπέτσα μου στην Αθήνα για να μπορέσω να ολοκληρώσω τις εξετάσεις μου και αυτά. Δεν μπορούσα να τις κάνω εδώ. Αλλά πού.
1: Όλοι έχουμε ανθρώπους περιβάλλοντος μας οι οποίοι χρειάζονται τέτοια βοήθεια και δυστυχώς
0: δηλαδή.
1: Και χρόνο και
0: αυτό δείχνει.
1: Θα δώσει μεγάλη ανακούφιση πολλούς συμπολίτες μας
0: δυστυχώς
1: που ταλαιπωρούνται πέρα από την αρρώστια που έχουν, ταλαιπωρούνται και έτσι, με το να πηγαίνουν
0: και να μην και οικογένειες τους και όλοι, πάντες.
1: Και ειδικά τώρα τους μήνες καλοκαιρινούς που δεν μπορούν να βρουν και ίσως δεν υπάρχουν και εισιτήρια να πας αεροπορικά, αεροπορικός δεν μπορείς, άρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το
0: πιο, λέει,
1: καταλαβαίνετε την ταλαιπωρία που θα υποστείς το να πας και να έρθεις, ξέρω εγώ, συν τη διαδικασία της θεραπείας που θα κάνεις, η οποία δυστυχώς είναι εξουθενωτική.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Θα είναι μεγάλη ανακούφιση να μπορεί αυτό να γίνεται. Τοπικά εδώ και θα δώσει πολύ μεγάλη ανακούφιση σε πολλούς ανθρώπους.
0: Οργανωθεί και να βοηθήσει. Έβαλε το χέρι μου, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κάτι έγινε.
1: Μακάρι να γίνει, μακάρι.
0: Τις φωνές μου. Κύριε Καραπέτσα μου, γιατί ξέρω ότι έχετε αναγκημένες υποχρεώσεις, δώστε το μήνυμά σας και θα τα πούμε στη λήξη της χρονιάς να κάνουμε τον απολογισμό μας. Σας εύχομαι πάντως καλή δύναμη, καλό κουράγιο, υγεία να έχουμε πρώτα και να αντέξετε.
1: Να είστε καλά κύριε Βούτη, σας ευχαριστώ και σας καλές διακοπές, καλά να περάσετε τον Αύγουστο. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα πάμε καλά, θα τελειώσει η σεζόν, ελπίζουμε να τελειώσει η να μην έχουμε παρατράγματα. Και εντάξει, όλα θα πάνε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό καλοκαίρι.

0: Πάμε τώρα στον Περιφερειάρχη μας, στον κύριο Κουρή, πριν κλείσω και για το καλοκαίρι την εκπομπή μου, γιατί πρέπει να μας πει τα ευχάριστα νέα και πραγματικά το δημοσίευσα και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, κύριε Κουρή, γιατί είχα κάνει πολύ μεγάλο αγώνα για αυτό το θέμα το οποίο πραγματικά το πετύχατε και μπράβο σας για το θέμα του θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας.
1: Ναι, όχι εγώ. Ήταν πρόταση του συμπατριώτη μας, του Γιώργου του Βαρθολομάτου, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος βιομηχημικός, στο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, την οποία εγώ μου ήρθε και μου την εμπιστεύτηκε, του είπα, του υποσχέθηκα ότι θα φροντίσω και θα το κάνω, με άμεση συνεννόηση με το διοικητή του νοσοκομείου.
0: Ο οποίος μου είχε φέρει αντίρρηση, έτσι, για να ξέρετε πώς ήταν.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει λόγο, το επήρε το... Είμαι και στη διοίκηση του νοσοκομείου πλέον εγώ. Το παρακολούθησα, ενημέρωσα τους πάντες, έκανε μια πολύ καλή εισήγηση και ο κύριος Πιλαρινός, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων, για το χώρο που θα διαμορφωθεί για αυτό το θέμα. Και επ' ευκαιρία που βγήκε και η πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνιονίσων για τα δομές υγείας όλης της περιφέρειας που μπορεί να χρηματοδοτηθεί ή από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, θα προχωρήσουμε και πήραμε απόφαση, και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πήραμε απόφαση να προχωρήσουμε αυτή τη μονάδα, η οποία είναι ουσιαστική, η ουσιαστική μονάδα για τις χημειοθεραπείες που πρέπει να γίνονται στην Κεφαλονιά πλέον και όχι έξω.
0: Πηγαίνανε στην Πάτρα και στην Αθήνα με ταλαιπωρία, με έξοδα.
1: Το ξέρω.
0: Πραγματικά, το ξέρω, γιατί το έχω ζήσει, κύριε Κουρή.
1: Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Μετέφερα την άποψη, παρακολούθησα την όλη υπόθεση.
0: Αλλά εγώ όταν το είπα στον διοικητή μου, μου έφερε αντίρρησης και άρνηση.
1: Όλοι αρνήθηκαν, εντάξει.
0: Δεν ξέρετε, τώρα για να λέμε τις αλήθειες. Είναι καλό ο γιατρός.
1: Ο κύριος Μαρτίνης.
0: Θυμάστε και με τον κύριο Χιόνι που είχε φέρει τα μηχανήματα για το οφθαλμολογικό κομμάτι, πάει και αυτό, το χάσαμε.
1: Ο κύριος Μαρτίνης το υποδέχτηκε έτσι με ζέση. Και
0: δεν είναι η ιδιοκτησία των νοσοκομείων.
1: Είδατε ότι έγινε
0: στο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι που έχουν καλύτερο.
1: Δεν το συζητάω. Έτσι. Το θέμα είναι το θετικό να παίρνουμε πάντα. Θα το παρακολουθήσουμε τώρα την πορεία του αυτό το θέμα.
0: Ναι, μην το αφήσουμε γιατί μπορεί να το χάσουμε.
1: Και θα δούμε πώς θα πάει. Εγώ μέχρι το τελευταίο λεπτό θα το έχω παρακολουθήσει μέχρι να γίνει. Και να βρούμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για να μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Έχουμε κανένα άλλο νέο από τις συγκρεμότητες?
1: Το νέο είναι ότι κλείσαμε τη γέφυρα του Χάρακα. Του Χάρακα λέω, της Αγίας Βαρβάρας, για να την επιδιορθώσουμε.
0: Ναι, υπάρχει γκρίνα, για το κλείσαμε.
1: Εντάξει, υπάρχει γκρίνα. Πιστεύω ότι σήμερα θα τελειώσει. Δεν θα έχουμε αύριο. Τελειώνει το έργο.
0: Ξέρετε τι συνδυάστηκε. Συνδυάστηκε τα έργα που κάνει μέσα στην πόλη τώρα το Δήμος. Ναι. Επιτρέπεται μέσα στον Αύγουστο τώρα να φτιάχνουμε πεζοδρόμια.
1: Ακούστε να σας πω, εντάξει, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν είναι εύκολο ένα έργο που προγραμματίζεται να μην γίνει.
0: Υπάρχει κίνδυνο να χάσει τη χρηματοδότηση για
1: αυτό. Όχι, υπάρχει κίνδυνο να χαθούν οι χρηματοδοτήσεις, υπάρχει κίνδυνο να χαθούν και οι ημερομηνίες. Δεν είναι εύκολο να γίνονται ορισμένα πράγματα. Επίσης θα ήθελα, τώρα παρατηρούνται τώρα τελευταία να πέφτουν, παραδείγματος χάρη, σπάσανε το σωλήνα που έφερνε το ρεύμα στους πυλώνες του κουτάβου και 18 πυλώνες δεν ανάβουνε. Αναβοσβήνανε, κάνανε, το σπάσανε και αυτό.
0: Δεν ξέρω, προσπαθούμε να το δώσουμε.
1: Και έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο που κυκλοφορούν στους δρόμους, ότι ξεβιδώνονται οι πινακίδες και πετιόνται.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Κουρία?
1: Δεν ξέρω. Ξεβιδώνονται οι πινακίδες και είτε τις βρίσκεις κάτω, είτε τις βρίσκεις κρεμασμένες, είτε είναι εξαφανισμένες. Δεν ξέρω γιατί. Και ιδιαίτερα πολλές πινακίδες είναι, όχι τώρα τελευταία, είναι ζυμισμένες με σπρέι.
0: Άλλο και τούτο.
1: Έλεος δηλαδή, εντάξει, εμείς. Εντάξει, υπάρχουν θέματα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, εγώ δεν το αρνούμε.
0: Αυτό που όμως που αφαιρούμε μπορεί να γίνει τροφή.
1: Δεν το αρνούμε, καταλάβετε, δεν το αρνούμε όμως.
0: Όχι εσείς, αλλά λέω ένα.
1: Όχι, δεν αρνούμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δεν το αρνούμε. Αλλά το να υπάρχουν αυτές οι δολιοφθορές.
0: Βγάζοντας ένα στόπο, άλλες φεύγοντας.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Θα σκοτώσει τον άνθρωπο που
1: δηλαδή δεν ξεβιδώνεται με τον αέρα μια πινακίδα.
0: Όχι.
1: Εντάξει, να πέσει κάτω, δεν ξέρω, δεν
0: τώρα το φως, γιατί τα κόβουν τις σωλήνες, μπορείτε να μην πείτε.
1: Δεν ξέρω, ίσως πέρασε κάποιο φορτηγό, ίσως πέρασε κάποιο μεγάλο όχημα και το χτύπησε. Έσπασε ο σωλήνας που μεταφέρει το ρεύμα στο κουτί το μεγάλο. Τώρα έχω και θέλω να τους ευχαριστήσω τους ηλεκτρολόγους του Δήμου να πάμε να δούμε τι γίνεται για να το διορθώσουμε.
0: Να ανάψουν τα φώτα, έτσι.
1: Ναι, είναι, δηλαδή γίνονται κάτι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Παράξενα.
1: Ναι. Μια φορά, και εγώ το λέω και το ξαναλέω, ότι δεν αρνούμε. Δεν αρνούμε ότι θέλει επιδιορθώσεις το οδικό δίκτυο και θέλει και θα γίνουν και θέλει ξανά και θέλει ξανά, δηλαδή πρέπει να παρακολουθείς το οδικό δίκτυο για όλα τα θέματα. Όμως θέλει και λίγο προσοχή από τους οδηγούς. Σας παρακαλώ πολύ. Κάνω έκκληση προς οδηγούς, ιδιαίτερα τώρα με τη μεγάλη κίνηση, να είναι πολύ πιο προσεκτική και να μειώσουμε και λίγο τις ταχύτητες.
0: Αυτό το λέω.
1: Το δίκτυό μας, όσο καλό και να είναι, δεν είναι για τις ταχύτητες. Δεν είναι για τις ταχύτητες, δεν είναι να πετάμε χαμηλά. Είναι να πηγαίνουμε κανονικά.
0: Έτσι. Το καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Και πρέπει να ρυθμίσουμε και τα φανάρια στο μήλο του Πετρία.
1: Θα δούμε και τα φανάρια, έχουμε ειδοποιήσει τον ειδικό ο οποίος μας δίνει ένα καινούριο.
0: Να
1: αλλάξει
0: τους
1: χρόνους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πω ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Με τα άλογα βγάλετε άκρη.
1: Δεν έχω βγάλει, αλλά έχω συνεννοηθεί με τον υφυπουργό, τον νέο, τον κύριο Καβαδά. Μου υποσχέθηκε ότι θα συζητήσουμε σοβαρά για αυτό το θέμα, γιατί του είπα ότι είναι ένα τεράστιο θέμα για τα νησιά και για το νησί της Κεφαλονιάς. Τα άλλα άλογα στην άλλη περιοχή δεν ξέρω πώς τα διαχειρίζονται, αλλά εδώ στον Ελιό είναι θέμα. Δεν μου δίνουν την αρμοδιότητα. Έχω το σχέδιο, έχω τα χρήματα, έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Δεν μου δίνουν την αρμοδιότητα. Όταν δεν έχεις την αρμοδιότητα και κάνεις οτιδήποτε...
0: Δεν μπορεί να βοηθήσει, κύριε
1: Λεπτή. Θα πάω μέσα.
0: Δεν μπορεί ο βουλευτής να παρέμβει στο...
1: Του το έχω πει.
0: Και τι
1: κάνει. Σας είπα ότι έχω συνεννοηθεί με τον... Δεν κατηγορώ κανέναν εγώ.
0: Δεν κατηγορώ κανέναν. Λέμε να κρύβει.
1: Έχω συνεννοηθεί εγώ με τον κύριο Καβαδά.
0: Δεν ξέρει ο βουλευτής ότι έχει γίνει τροχαίο και υπάρχει άνθρωπος
1: στο... Και μέσα στη βδομάδα θα... θα συνεννοηθώ μαζί του να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
0: Δεν ξέρει ο κύριος βουλευτής ότι είναι άνθρωπος στο ΚΑΤ που έσπασε τα πόδια του με το μηχανάκι που έπεσε πάνω στο άλογο. Δεν το ξέρει. Έφταιγε ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, προς το όδη δηλαδή, εντάξει. Ο δρόμος για αεροδρόμια προχωράει, έτσι, αεροδρόμιο Ουκρανία.
1: Θα περιμένουμε να εγκρίνουμε την τελική μελέτη, πιστεύω, μέχρι το τέλος Αυγούστου,
0: ναι,
1: και να προχωρήσουμε στο τέχνη δημοπράτησης και να το δημοπρατήσουμε.
0: Μάλιστα. Και διαβάσαμε και για την Ιθάκη ότι ο κ. Περιφερειάρχης όρισε εντεταλμένη σύμβουλο την κυρία...
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε, όπως και σε όλους... Εντάξει, χρειάζεται η βοήθεια και με τον νόμο καταργήθηκαν οι
0: δίδυνες όμως, έτσι.
1: Ναι, σαν την Περιφερειάρχης και της Ιθάκης, ναι, είμαι υπεύθυνος.
0: Απλώς δηλαδή ενημέρωση θα σας κάνει, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, έχει και ορισμένες αρμοδιότητες που πρέπει να τις έχει. Εντάξει,
0: είναι για να ξέρουμε τώρα τι γίνεται.
1: Είναι πολύ καλή, θεωρώ ότι... όλα καλά θα πάνε. Εγώ έχω συνεργασία με όλους και...
0: Το θέμα είναι αυτό που μου λένε οι δήμαρχοι, ότι έχουν έτοιμους φακέλους, αλλά βλέπουν ότι δεν υπάρχει απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ. Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία, μπορείτε να μου πείτε.
1: Εντάξει, η απορροφητικότητα δεν εξαρτάται από εμάς. Η απορροφητικότητα εξαρτάται από αυτός που καταθέτει την πρόταση, παίρνει τα χρήματα και δεν τα καταναλώνει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ας δούνε τις υπηρεσίες τους οι δήμοι για να προχωρήσουν τα έργα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς τους στηρίζουμε,
0: ναι,
1: και σε πολλά θέματα.
0: Εκείνο το περιβόητο αστυνομία Κρανιά θα γίνει καμιά φορά.
1: Σας είπα ότι ο νότιος άξονας του εργοστολίου, ο κύριος Περιφερειάρχης θα τον χρηματοδοτήσει με 5,5 εκατομμύρια, αφού μας παραδώσει το μελέτη ο Δήμος. Θα το κάνουμε εμείς το έργο, σαν περιφερειακή ενότητα. Θέλουμε να μας καταθέσει και τις τελευταίες ειδοτήσεις του έργου για να προχωρήσουμε την χρηματοδότηση.
0: Γιατί θα
1: προχωράει και αυτό.
0: Δηλαδή. Θα βολέψει πάρα πολύ και στο θέμα της κυκλοφορίας και...
1: Βεβαίως θα βοηθήσει.
0: Ακριβώς. Έχετε κανένα άλλο να μας πείτε τι...
1: Αυτό έχω να σας πω, να ευχηθώ σε όλους, αφού δεν θα τα πούμε από εσάς άλλη φορά. Καλόν Αύγουστο, χρόνια πολλά σε όλους για τις γιορτές που έρχονται.
0: Παναγία, τον Αύγουστο. Να μας έχει καλά.
1: Να λίγο προσοχή. Η Κεφαλονιά έχει πολύ κόσμο και θέλει προσοχή. Σε όλα τα θέματα.
0: Κύριε Κουρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλή δύναμη σε όργο σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

Πάμε στα πρωτοσέλιδα, η εφημερίδα Καθημερινή, ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου. Να πάμε στα νέα, πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Άνηση μάχη με την Λενέα Ύδρα και την Ανοησία. Η εφημερίδα των συνταχτών λέει πένθος, οργή και καταστροφή. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και λογαριασμό στο λαό. Ο ελεύθερος τύπος, οι τιμές των οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Το μανιφέστο, ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Η εφημερίδα Εσπρέσο, το κινητό ξεκλειδώνει την παλίτσα της Πρίκης. Το μεταθάνατον SMS φέρεται να το έστειλε η Σκοτσέζα και καίνε το δολοφόνο. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, αυτή είναι η νέα διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης μετά την ανάπλαση. Η εφημερίδα Κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Η εφημερίδα Λόγος, πλήνει λέλαπα σε όλη την Ελλάδα. Η εφημερίδα Εστία, το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα Αλεξανδρούπολη και Ρεβιθούσα. Καταλαβαίνετε τι εννοούνε. Μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο. Κατάλαβε ο μπαμπάς ο Τραμπ μας προστατεύει. Και το περιβόητο ΝΑΤΟ που ανοίγουμε. Η ελεύθερη ώρα, Παπασάβας Αχιλλέος στα διαβατήρια. Political, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Η δημοκρατία, μεγάλος ένοχος. Και η Star, σεξουαλικό έγκλημα πίσω από την παλίτσα. Πάμε αθλητικές εφημερίδες, το Sport Day του Γκί και η Ψυχή. Ο πρωταγητής Δαγκόνι Ωου. Η εφημερίδα Το Φως, Μάγος Κωνσταντιλέας. Και Αλαλούμε Σαλάχ. Η αθλητική ώρα, πιο σωστή επιλογή. Και χαφ και αριστερό μπακ. Το Live Sport, μαγικός λυτρωτής. Μέτρο Sport, να είχα 1000 μάτια μήπως και σε χορτάσω. Match Money, τα πρώτα της χρονιάς. Και οι προβλέψεις Super Kirby. Πάμε στην αυτεμπορική, το νέο εμάτι για ροές αγροτικών αγαθών. Ο μέτοχος αναμένουν τα σήμα από τις τράπεζες. Το voice ο Γκρουέσιας του Μπίζα. Η δημοπρασιών σε πύρινο κλειό η χώρα μας. Το deal μισθή Βαλκανίων και τιμές Δυτικής Ευρώπης. Η ηχό των δημοπρασιών, περισσότεροι επισκέπτες αλλά λιγότερη κατανάλωση. Αυτό ακριβώς που μου είπε ο κύριος Καραπέτσας. Και που το λέμε όλοι, αλλά δεν το παραδέχονται κάποιοι. Και όλα καλά, όλα καλά. Και είμαστε μέσα στη μέση του καλοκαιριού και βλέπουμε τι γίνεται. Προσπαθούμε να χαλάσουμε την εικόνα αυτή που πάμε να φτιάξουμε. Και να ταλαιπωρούμε την κοινωνία. Και υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο. Δεν έχουν προγραμματίσει σωστά και κινδυνεύουν να χάσουν τη χρηματοδότηση. Αυτό που μου είπε ο κύριος Κουρίς. Καταλάβετε γιατί τα κάνουν τώρα. Α, μπράβο. Η Γενική Δημοπρασίων Δημοσιονομικό Κόκκινο.

για να τα πάρεις εκεί, έπρεπε να έχουν και κράνος μαζί, έτσι. Απλό δεν είναι υποχρεωμένος αυτός που θα πάει να πάρει το ποδήλατο να έχει κράνος δικό του, πρέπει να έχει και κράνος. Γι' αυτό ο δήμαρχος δεν βρήκε κράνος και δεν φόρεσε, τόσο απλά. Άρα ο ίδιος παρανομεί και σε αυτό. Έλα καλοθελητές, μην πείτε ότι τον βρίζω. Μην πάτε και πείτε ότι τον βρίζω, γιατί ξέρω τι θα πάτε να του πείτε τώρα. Έχουμε πείρα από αυτά.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Δόκτωρ Βαρθολομάτος Γεώργιος. Είναι ο γιατρός μας που πραγματικά είχαμε την ευχάριστη είδηση να περάσει η πρότασή του που την είχε καταθέσει στον κύριο Κουρή και ήταν ο θάλαμος ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο μας. Γιατρέ μου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα από τα Γιάννενα.
0: Είναι χαρά μας πραγματικά, γιατί έχω κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και είχα ακούσει πολλές αντιρρήσεις ότι δεν γίνεται, δεν μπορούμε και το ένα και το άλλο, πρέπει να έχουμε γιατρό και όλα αυτά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το πετύχατε με την δική σας την παρέμβαση και με την πρόταση που έκανε και ο κύριος Κουρής στο Διοικητικό Συμβούλιο να πετύχουμε αυτό, γιατί ξέρετε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρονται στην Πάτρα και στην Αθήνα για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους και είναι και ταλαιπωρία και έξοδα. Και οπωσδήποτε καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο ψυχολογικά για έναν ασθενή να έχει αυτή την ταλαιπωρία. Και νομίζω ότι με αυτό το θέμα που πετύχατε θα γλιτώσουν πάρα πολλές ταλαιπωρίες, έτσι.
1: Καταρχήν είμαι πραγματικά ευτυχισμένος που αυτή η πρόταση την υιοθέτησε, την προχώρησε, πήρε όλο το παιχνίδι πάνω το κύριο Κουρής και με έφτασε και σχεδόν την έχει υλοποιήσει. Και λέω σχεδόν, γιατί πραγματικά η διαδικασία από τώρα μέχρι την ολοκλήρωση είναι πολύ μικρή. Η αιτία ήταν ότι όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον χώρο της υγείας και ασχολούμαι με τις ασθενείς, ήταν μια μεγάλη μερίδα κατά την επαφή, η οποία ήταν από όταν ερχόμενοι στα Γιάννενα και γυρίζοντας με πίσω για να πάρουν τη χημειοθεραπεία. Αυτό στη διάρκεια των χρόνων είχε οριμάσει ότι κάποια στιγμή πρέπει να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να φτιαχτεί αυτή ο θάλαμος ημερήσιας νοσηλείας. Την οραματίστηκα, με βοήθησαν εδώ οι ογκολόγοι να την, τι πραγματικά μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να προσεγγίσουμε. Έγιναν κάποιες πειραματικές διαδικασίες, δηλαδή δόθηκε εντολή από εδώ στο νοσοκομείο το δικό μας, το Αργοστολίου, και ευόδωσε. Οπότε ακόμα και οι πρώτες ενδείξεις ήταν οι πληροφόρες, άρα αυτό που θα χρειαζόταν μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία θα είχε την υιοθεσία από την πολιτική ηγεσία. Πραγματικά εδώ τον ευχαριστώ θερμά, μάλλον δεν τον ευχαριστεί η κοινωνία των Ιαννίνων για την υλοποίηση που έκανε ο Σωτήρης ο Κουρής. Και επίσης η έγκυρη και πραγματικά τεκμηρωμένη εισήγηση που ολοκληρώθηκε με το τεχνικό δελτίο και τα υπόλοιπα που έκανε ο διοικητής, ο κ. Μαρτίνης, μαζί με τον υπεύθυνο της τεχνικής υπηρεσίας. Όλο αυτό δείχνει ότι αν υπάρχει θέληση πολιτική,
0: μπορούμε να το πετύχουμε ακριβώς.
1: Μπορούμε να το πετύχουμε. Δηλαδή αυτό που πέτυχε ο Κουρής ήταν μια υλοποίηση που πολλοί κεφαλονίτες το είχαν σκεφτεί, πολλοί θα το ήθελαν, αυτό που ελπίζω.
0: Είχα κάνει μεγάλο αγώνα, αλλά δυστυχώς έβρισκα συνέχεια άρνηση. Ναι. Και είχα γραφτεί κυριολεκτικά και μπράβο σας που το πετύχατε, αυτό σας λέω. Γιατί ο κ. Κουρής είπε, ο γιατρός το πέτυχε.
1: Δεν πρέπει να είσαστε. Το είπα και μάλιστα του είχα πει ότι να κρατήσουμε την ανωνυμία δεν χρειάζεται, πάρε την εισήγηση, προχώρησε όταν εγώ είμαι δίπλα.
0: Μα το γράφει με την επίσκεψή σας, λέει, στο γραφείο του. Έκανατε την πρόταση αυτή. Το γράφουμε. Το έχουμε
1: ελοτήσει. Μέσα σε 10 λεπτά με άκουσε, μου λέει Γιώργο, προχώρησε. Μετά από 10-15 μέρες του είχα στείλει την εισήγηση. Και στη συνέχεια την υλοποίηση. Αυτό είναι όλο το ιστορικό.
0: Ανήκει στον νοσοκομείο. Γιατρέ μου, πολλά περιστατικά και είναι ο τομέας σας. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στο νοσοκομείο για αυτή την ταλαιπωρία που δέχονται. Γιατί και εγώ έχω υποστεί και αυτή την ταλαιπωρία και ξέρω.
1: Όλη διαδικασία.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να λείπει.
1: Δηλαδή, εντάξει, και στο Δημήτρη οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας αγκαλιάζει πάντοτε.
0: Γιατί μου έφερνε άρνηση ο διοικητής παλαιότερα και μου λέει δεν μπορώ και δεν μπορώ. Πού ήταν το πρόβλημα?
1: Εγώ νομίζω ότι έλειπε αυτό το χαρτί, του έλειπε αυτή η επιστημονική τεκμηρίωση που έκανα εγώ.
0: Καταλάβατε,
1: ήταν πλήρως με τη βιβλιογραφία του, με τα πάντα όλα.
0: Άρα, για να καταλάβει ο κόσμος, τι θα περιλαμβάνει, θα έχει χορήγηση αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπεία, τι άλλο θα έχει?
1: Κοιτάξτε, ό,τι νέο και πρωτοποριακό δίνεται στην χημειοθεραπεία, στους ογκολογικούς ασθενείς, θα μπορεί να δίνεται και στην Κεφαλονιά.
0: Στην αίθουσα αυτή.
1: Στην αίθουσα αυτή. Είχαν 8 κρεβάτια, 4 και 4. Είναι 2 βάρδιες, 16 άνθρωποι την ημέρα. 16 άνθρωποι την ημέρα επί 5 μέρες την εβδομάδα, Είναι όλα υπολογισμένα.
0: Όλα, όλα είναι.
1: Και από το προσωπικό και όλα. Δηλαδή έτσι. Υπάρχει πλήρης εκμέτωση, γι' αυτό και ο κύριος διοικητής με την τεχνική υπηρεσία μπόρεσε να...
0: Θα έχει εξειδικευμένο προσωπικό με γιατρό, τι θα είναι, πώς θα είναι στελεχωμένο.
1: Κοιτάξτε, ένας παθολόγος, ογκολόγος θα είναι για τις συμβαρμπίες. Όπου χρειάζεται η παρέμβαση μεγαλύτερου κλιμακίου θα υπάρχει υποστήριξη από την από τις ογκολογικές κλινικές.
0: Γιατί
1: είναι των Αθηνών που πάνε και κάνουν εκεί, δηλαδή ο ηλεκτρονικός φάκελος θα δώσει το πρώτο σχήμα εφόδου. Τα επόμενα σχήματα δεν είναι υποχρεωτικό να πάει να τα πάρει στην Αθήνα. Θα είναι στην Κεφαλονιά. Θα τα παίρνει και θα τα βλέπει και ο γιατρός στην Αθήνα και ο γιατρός της Κεφαλονίας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα επικουρικό προσωπικό, με έναν επικουρικό ογκολόγο και στη συνέχεια να προκηρύξουμε μια θέση επιμελητή Β. Να γίνει. Η ολοκλήρωση και η θεραπεία σήμερα, λόγω του ότι υπάρχει και αυτή ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς, και αυτό πρέπει να είναι
0: πάρα πολύ εύκολο,
1: στην υπόθεση. Και τα πρωτόκολλα είναι διεθνή. Έχει βγει μηχάνημα, δηλαδή ακόμα και τώρα πρόσφατα κυκλοφορεί ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει όλες τις διαλύσεις των χημοθεραπευτικών από μόνο του, δηλαδή ούτε καν να χρησιμοποιήσουμε δωμάτιο, το οποίο το έχουμε προβλέψει σε περίπτωση που χρειαστεί χώρος. Νομίζω ότι είναι ολοκληρωμένη η πρόταση και θα υλοποιηθεί, διότι και χρήματα θα βρεθούν, γιατί ο αναπτυξιακός νόμος ειδικά στην νησιωτική μας παίρνει. Και θα έχουμε και τη θέληση
0: και έχετε και το Πανεπιστήμιο, έχουμε την υποστήριξη του Πανεπιστημίου σας, βασικό αυτό.
1: Το επιστημονικό κομμάτι δεν το συζητάμε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι με χαρά θα έρθουν ή με χαρά θα δεχτούν εδώ.
0: Άξιους,
1: το να βγάλει μια απόφαση η έκτη ήπη τη μετακίνηση για εκπαιδευτικούς λόγους ενός δύο ατόμων παρασκευαστών, νοσηλευτών στα Γιάννα ή να φύγουν από τα Γιάννα, νοσηλευτές να φύγουν να εκπαιδεύσουν εκεί. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στα πλαίσια της διοντολογίας όσων υπηρετούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ναι. Είναι το θέμα ότι έχουμε και τη δική σας υποστήριξη και πρέπει να το λέμε, γιατρέ μου, και είναι καμάρι μας να έχουμε Κεφαλονίτες γιατρούς όπου είσαστε και που υποστηρίζετε την πατρίδα σας.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Μπράβο σας. Έχω υποσχεθεί ότι κάτι θα κάνω.
0: Έτσι.
1: Και πάνω απ' όλα στη συνείδησή μου σαν Κεφαλονίτης.
0: Αυτό ακριβώς, επειδή η Κεφαλονιά την αγαπάτε και όπου και αν βρίσκεστε δίνετε την αγάπη σας, γι' αυτό ακριβώς το στηρίζουμε αυτό και το προβάλλουμε, γιατί πρέπει να προβάλλουμε τους ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα τους.
1: Γιατί
0: βλέπετε τι περνάμε, βλέπετε τις ελλείψεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στην υγεία και καταλαβαίνετε τι περνάει ο κόσμος.
1: Θα έχει αντίκτυπο πολύ θετικό σε όλη την κοινωνία των Ιωαννίων, της Κεφαλονίας, και θα το διαπιστώσουν οι οικογένειες οι οποίες βρίσκονται σε αυτήν την ταλαιπωρία τώρα. Δηλαδή θα το επιταχύνουμε πολύ όσα μέσα μπορούμε περισσότερο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το νέο έτος θα έχουμε πλήρη λειτουργία της μονάδας.
0: Θα έχει ολοκληρωθεί, μάλιστα. Να ρωτήσω, άντρα μου, υπάρχει πιθανότητα να μπορέσουν να τοποθετηθούν και μηχανήματα ακτινοθεραπείας ή οτιδήποτε άλλο αργότερα?
1: Δύσκολο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
0: Είναι μεγάλο το κόστος.
1: Δύσκολο. Αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο να το
0: χειριστεί. Μόνο αποδορητή.
1: Ναι, και εκεί μετά χρειάζεται μια άλλη διαδικασία.
0: Θέλει άλλη διαδικασία, ναι, καταλαβαίνω. Άρα είναι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
1: Κοιτάξτε, συνήθως μετά την αχυμοθεραπεία ακολουθούν και οι χημοθεραπείες.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ας γλιτώσουμε τις χημοθεραπείες και οι αχυμοθεραπείες, γιατί δεν είναι για όλους τους καρκίνους η χημοθεραπεία.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Καταλαβαίνετε, οπότε εκεί θα ξέρω ότι θα ταλαιπωρηθεί και ο συνήθως θα πάει στην Αθήνα ή στα Γιάννη.
0: Το έζησε αυτό.
1: Μετά θα γυρίσει και θα βρει την ησυχία του.
0: Το έζησα στον Άγιο Σάββα, αυτό και το ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όμως πολύ μεγάλες δωρές, μηχανήματα τέτοιου είδους και σύγχρονα μηχανήματα,
1: ναι,
0: που πραγματικά σώζουν κόσμο.
1: Το κόστος του προσωπικού και του μηχανημάτων
0: είναι πολύ μεγάλο, ναι, το ξέρω, το ρώτησα, το έψαξα και εκεί, λόγω ότι ήμουν εκεί και το έψαξα, αλλά μου έλεγαν οι άνθρωποι δουλεύουν 24 ώρες 24 ώρες για να προλάβουν και την επαρχία. Το ξέρετε, το ζείτε και εσείς στα Γιάννενα. Γιατί μου θα έρθείτε στην Κεφαλονιά, θα έρθείτε για διακοπές?
1: Πρώτα ο Θεός το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο δεν έρχομαι στο νησί γιατί έχει πολύ κόσμο στην
0: Ελλάδα.
1: Αλλά κάθε μήνα είμαι εκεί εγώ, κάθε μήνα από 10 μέρες είμαι στην Κεφαλονιά. Μέχρι να βγω στη σύνταξη.
0: Όχι. Okay. Και τι θα έχουμε μετά, τι γιατρούς έχουμε?
1: Ναι, για όλα υπάρχει αναπλήρωση.
0: Υπάρχει αναπλήρωση, αυτό είναι. Θα έχουμε αναπληρωτές. Αυτό είναι, να μην μείνουμε από γιατρούς.
1: Γιατί
0: και εδώ στο δικό μας νοσοκομείο φεύγουν 5 από τους εξαίρετους γιατρούς που έχουμε, το ξέρετε. Λοιπόν, δεν είναι
1: να
0: γίνει.
1: Θα πρέπει να φροντίσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αντικατασταθούν με νεότερους επιμελητές για να έχουμε νέο δυναμικό.
0: Πάντως
1: όσα παιδιά από τα Γιάννενα έρχονται και εφημερεύουν από τη χειρουργική, τη γενική, τη παθολογική εκεί, μένουν όλα εντυπωσιασμένα. Το επόμενο είναι να τα παντρέψουμε με κεφαλονίδες ή
0: κεφαλονίδες
1: ανάλογα να τελειώνουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Το επόμενο στάδιο είναι να λειτουργήσουμε και ως, πώς το λένε, τα συνοικέσια. Να κάνουμε συνοικέσια.
0: Μπράβο. Έχετε να μας πείτε κάτι άλλο ενδιαφέρον.
1: Τα παιδιά είναι δυναμικά, έρχονται κάτω, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τα ευχαριστώ όλους τους Γιαννέντες, ομιλάτε τους Γιαννέντες που γνωρίζω τα παιδιά που είναι κάτω, δίνουν τον καλύτερό τους. Αυτό και γυρίζουν, ας πούμε, και μιλάνε πάντα με θέρμη για τη φιλοξενία, για τους ανθρώπους της Κεφαλονιάς, και η επόμενη κίνηση είναι να προκηρυχθούν οι θέσεις και να πάρουν μόνιμες θέσεις και να ζήσουν στο νησί μας.
0: Έχουμε πρόβλημα, γιατρέ μου, το ξέρετε, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, έχουμε. Όσοι Γιαννέδες έρχονται και μένουν εκεί, αφήνουν καλό όνομα. Μιλάω για τα Γιάννα που ξέρω καλά. Υπάρχουν όμως και όλοι στην Ελλάδα.
0: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε?
1: Όχι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, για την ενημέρωσή σας. Να είστε πάντα γερός δυνατός, ο Άγιος μας να σας προστατεύει και να σας δίνει κουράγιο.
1: Γιατί πραγματικά
0: πρέπει να σας έχουμε γερούς και δυνατούς για να προσφέρετε αυτό το θεάρεστο έργο που προσφέρετε στο θέμα της υγείας.
1: Να είστε καλά. Καλά και να έχετε καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης,
1: και καλύτερο για το νησί μας και για τους ανθρώπους.
0: Και με το καλό να κάνετε καλές διακοπές στην πατρίδα μας εδώ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα. I don't believe we're on the eve of
0: destruction. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά με τους αγώνες που έχω κάνει τόσο καιρό και φωνάζω, παρόλο ότι είχα φάει όλες αρνητικές απαντήσεις, να που το κατάφερε ο γιατρός και ο κύριος Κουρής και το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εμπεριστατωμένη μελέτη που κατέθεσε το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων με τον κύριο Βαρθολομάτο, να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά και οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται και δεν θα ταλαιπωρούνται από εδώ και στο εξής. Να το δούμε, να υλοποιηθεί και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Ό,τι κάνουμε θα ακούνε μπράβο, ό,τι δεν κάνουν δεν θα ακούνε τίποτα. Θα είμαστε αντίθετοι σε αυτά που δεν κάνουν.

0: Αφιερώνοντας την καλοκαιρινή μας περίοδο και την εκπομπή μου, θα κλείσω με τον αγαπημένο μου φίλο τον Σάκη τον Αναούτογλου, τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και του λέω καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη.
0: Κλείνουμε, Σάκη, από την καλοκαιρινή εκπομπή για να πάρουμε και λίγο άδεια να ξεκουραστούμε, και θα μου την κλείσει εσύ με όλα τα νέα τα οποία θα μας δώσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μας πεις τι μέλη γενέστε, γιατί πολλά γεγονότα, πολλές καταστάσεις, τις οποίες πραγματικά με ανησυχούν. Είδα σήμερα και δημοσιεύματα ότι το Ιράν θέλει να χτυπήσει την Αλεξανδρούπολη και κάποιες άλλες βάσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Η Ευρώπη δηλαδή παίρνει θέση να πει τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να προστατεύσουμε. Η Ισπανία βλέπουμε το θέμα των μεταναστών, 8 νεκρούς, χαμός εκεί πέρα, αναταραχή μεγάλη, ακρίβειες, πόλεμοι.
1: Μισό λεπτό.
0: Τα βάλα όλα μέσα.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τι θέλεις να αναλύσουμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν αναλύσουμε.
0: Αναλύσουμε το θέμα του κινδύνου αυτό που έχουμε πρόσφατα, που λένε ότι οι Ιρακινοί θα χτυπήσουν.
1: Εντάξει, αυτό καταρχάς
0: ένας πολεμικός αναλυτής δεν
1: μπορώ να ξέρω τώρα, δηλαδή μου βάζει σε δύσκολα με την έννοια ότι δεν μπορώ να ξέρω. Πρέπει να είναι κάποιος πολεμικός ένας αναλυτής που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, με την ακτίνα.
0: Έχετε ακούσει κάτι στην Ευρώπη επάνω στο κομμάτι αυτό, δηλαδή συζητιέται το θέμα αυτό? Το συζητήσετε, το είδατε, το ακούσατε?
1: Συζητιέται βασικά, στην ουσία αυτό που συζητιέται είναι ότι έχει αποκτήσει ουσιαστικά και η Αλεξανδρούπολη και πολύ δυνατά έτσι σημεία ελληνικά μια μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για το ΝΑΤΟ. Και αυτό είναι αντικειμενικό γεγονός. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή κάποια δημόσια τεκμηριωμένη πληροφορία που να δείχνει άμεση και ειδική έτσι απειλή κατά της Αλεξανδρούπολης.
0: Ναι,
1: για να μην δημιουργούμε αντιπρόσωπο.
0: Ναι, όχι, απλώς είναι δημοσιεύματα αυτά. Δεν τα λέμε. Τα
1: δημοσιεύματα, ποιος τα υπογράφει αυτά? Από πού βγήκαν αυτά, ποιες είναι επίσης?
0: Ναι, γιατί άκουσα και στο Όπεν που μίλησε ο υφυπουργός εξωτερικών και είπε ότι εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε προκύψει, αλλά μην έχουμε, πώς το λένε, μην αγωνιούμε. Αυτό είπε. Γι' αυτό ακριβώς και σε ρώτησα.
1: Κοίταξε, ναι, το θέμα
0: αλλά
1: είναι...
0: Αλλά το ξέρουν το θέμα.
1: Σε μια τόσο ασταθή περιοχή, σίγουρα...
0: Όλα τα περιμένεις, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Άλλη αυξημένη όμως επαγρύπνηση και άλλη κινδυνολογία.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, αν αρχίσουμε τώρα να λέμε τι λέει ο καθένας και τι γράφει ο καθένας, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποια κλικ, δεν μιλάω για επίσημα χείλη, αλλά το πώς αναδημοσιεύονται και με τρόπο που δημοσιεύονται, δεν υπάρχουν σήμερα δημόσια επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι ο Ιράν έχει επιλύσει ειδικά την
0: Αλεξανδρούπολη.
1: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ και...
0: Ναι.
1: Στην ουσία οι εντάσεις αφορούν κυρίως αμερικανικές δυνάμεις και πελάτες
0: που δεν είναι δηλαδή λες δημοσιεύματα για να πουλήσουν έτσι, την είδηση. Αυτό είναι η ουσία.
1: Ναι, γιατί δεν είναι το μόνο. Δηλαδή αν πιάσεις κανονικά και το διαβάσεις το άρθρο ή οτιδήποτε και ποιος...
0: Είναι τελείως διαφορετικό στην έννοια του, ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή να μην δημιουργούμε λάθος πρόβλημα στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Μεταναστευτικό. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Ακριβώς τι θέλεις να μάθεις?
0: Για το θέμα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, κάθε μέρα βλέπεις τι γίνεται. Και λέει ο Υπουργός πάλι ότι είναι λιγότερο από πέρυσι. Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας? Το έχουμε πει και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε.
1: Λοιπόν, χρειάζεται ουσιαστικά και αυτό, χρειάζεται αποτελεσματική φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και αυτό που στην ουσία ακούω και συζητιέται πάνω, ότι χρειάζεται μια γρήγορη εξέταση των αιτήσεων ασύλου, επιστροφές για όσους δεν δικαιούνται προστασία και πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στις χώρες πρώτης υποδοχής.
0: Βοηθάει η Frontex γι' αυτό?
1: Αυτό που ακούω είναι ότι κάνει το καλύτερο δυνατό, αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζονται
0: άλλες ενέργειες.
1: Περισσότεροι. Δεν μπορεί να σηκώσει μόνη το βάρος η Ελλάδα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και απέναντι μας ανθρώπους. Τώρα, σοβαρό κράτος σημαίνει τάξη, κανόνες και ανθρωπιά ταυτόχρονα. Δεν είναι το κράτος που φωνάζει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που ελέγχει τα σύνορα, εφαρμόζει γρήγορα τον νόμο και δεν αφήνει ούτε κυκλώματα διακινητών ούτε ακραίες φωνές να καθορίζει την πολιτική του. Γιατί και ακραίες φωνές αυτό που κάνουν δημιουργούν λάθος εντυπώσεις. Τώρα, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου Έχουμε που εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου του 26, που βλέπει κοινό έλεγχο στα σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών και μηχανισμό αλληλεγγύης στους χώρες που δέχονται πίεση. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα
0: Με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που πρόσφατα σε συνέντευξη που είχαμε με τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, μου είπε ότι το 2030 θα έχουμε 75% λιγότερους φοιτητές λόγω υπογεννητικότητας. Δεν είναι ανησυχητικό αυτό για την Ελλάδα? Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι?
1: Λοιπόν, φυσικά, το θέμα δεν είναι όμως ότι είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό που συμβαίνει, ακόμα και η Κίνα. Δεν το λέω τώρα για να δικαιολογήσω. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή μαζί με την Ιταλία, πανευρωπαϊκά, όπου στην ουσία υπάρχει μια επιδοματική μονοπολιτική, η οποία δεν βοηθάει στην ουσία. Έχουμε δει λοιπόν ότι χρειάζεται μια συνολική πολιτική για στέγη, εργασία, οικογένεια, περιφέρεια, δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή που η χώρα που θέλει περισσότερα παιδιά πρέπει πρώτα να κάνει τη ζωή των νέων λιγότερο αβέβαιη. Και δεν είναι θέμα να το πούμε ότι λύνεται κάτι σε αυτό σε μια τετραετία. Η ευθύνη όμως που έχει κάθε κυβέρνηση είναι να αποδεικνύει ότι οι νέοι μπορούν να μείνουν να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια εδώ. Βέβαια, ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχω πολλές φορές υποστηρίξει είναι ότι χώρες οι οποίες πραγματικά έχουν αναπτυχθεί έχουν βάλει στόχο στην τεχνολογία και στην αφομοίωση της τεχνολογίας σε μια χώρα, έτσι ώστε οι πολίτες της, παρόλο που γερνούν, να μπορούν πραγματικά να υιοθετούν πολύ γρήγορα νέες τεχνολογίες και να αποτελούν πόλους έλξης για τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό όπως έχει γίνει στην Νότια Κορέα, στη Σιγκαπούρη, έχουν τα ίδια προβλήματα, αλλά έχουν καταφέρει στην ουσία να εκπαιδεύσουν τον πληθυσμό τους και να, τεχνολογικά να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, έτσι ώστε η τεχνολογία στους όχι μόνο βοηθά για να υπάρξει ανάπτυξη, αλλά και προσέλκυση νέων ανθρώπων από τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Μήπως ο τρόπος ζωής όμως εδώ στην Ελλάδα αναγκάζει τα παιδιά να φύγουν και έτσι δεκνούν και οι οικογένειες και φεύγουν και καταλείπουν την Ελλάδα, γιατί δεν τους φύγει αυτό που...
1: Ελλάδα, καταρχάς δεν υπάρχει πλέον κανένας τρόπος, κανένας τόπος στον αυτόν τον κόσμο που να πει κανείς ότι ζει καλύτερα υπό αυτές τις προϋποθέσεις.
0: Γιατί φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό?
1: Δεν είναι μόνο το φεύγουν φυσικά, γιατί καταρχάς η μεγάλη φυγή έγινε από την κατάρρευση της οικονομίας μας, έτσι. Ναι. Από εκεί και μετά δεν μπορείς να πεις σε έναν νέο να μείνει σε μια περιοχή, θέλει να κάνει τις εμπειρίες του, μπορεί να ξέρει να έχει κάποια ταλέντα τα οποία θέλει να τα αξιοποιήσει ανάλογα σε ποια χώρα θέλει, και αυτό είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο είναι το θέμα ότι πλέον οι νέοι βλέπουν και το βιωτικό επίπεδο μιας χώρας αν βελτιώνεται ή αν μένει στάσιμο ή αν μειώνεται. Σε αυτή τη φάση πολλοί νέοι βλέπουν ότι δεν τους ταιριάζει η Ελλάδα για κάποιο λόγο, ότι θα ήθελαν να έχουν κάποιες άλλες εμπειρίες, παροχές κτλ. Και επιλέγουν άλλες χώρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα είναι από τις χειρότερες χώρες. Έχουμε πρόβλημα στο να δώσουμε στους νέους αυτή την αισιοδοξία ότι θα μείνουν στη χώρα τους και ότι θα υπάρχουν δουλειές. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που αυτή η κυβέρνηση δυστυχώς δεν μπόρεσε να το δώσει σαν αισιοδοξία, αλλά με όλα αυτά που συνέβησαν και με το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο κάνει, δημιουργεί ακριβώς αντίθετες προϋποθέσεις όταν βλέπει ότι υπάρχει μια χώρα η οποία είναι αποτυγμένη στα σκάνδαλα και ότι δεν μπορούν οι νέοι να πραγματικά να έχουν αυτό που τους αξίζει, τότε αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι που τους αποτρέπει στην ουσία να θέλουν να γυρίσουν ή να μείνουν στον τόπο τους. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι Ελλάδα άσχημη, αλλά όταν νιώθεις ότι αδικείς συνεχώς, τότε επιλέγεις ίσως κάποιες χώρες οι οποίες έχουν συστήματα τα οποία είναι πολύ πιο δίκαια από ότι τα δικά μας.
0: Έχεις καλύτερες απολαβές, έχεις καλύτερη αντιμετώπιση στη μόρφωση που έχεις και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, πράγμα που η Ελλάδα εδώ δυστυχώς δεν στα δίνει. Είναι, αλλά τι θα γίνει όμως, άμα ερημώσει η Ελλάδα, τι θα κάνουμε, τι θα έχουμε στο τέλος? Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι από τα 10 εκατομμύρια θα φτάσουμε γύρω στα 5, λένε. Με τις υπογεννητικότητες.
1: Μέχρι το 2055 και τα λοιπά θα πάμε στα 7,5.
0: Σε 7,5. Είναι επικίνδυνο αυτό και για τη δημογραφική πλευρά και για πολλά άλλα θέματα. Έτσι, το ξέρεις πολύ.
1: Είναι φοβερά επικίνδυνο, αλλά το θέμα είναι ότι από τώρα, όπως είπα, δεν θα πρέπει να αρκούμαστε σε επιδοματική πολιτική. Όταν αφήνεις επαγγέλματα όπως... Ναι, όταν αφήνεις επαγγέλματα, τους αγρότες απ' έξω, τους αλληλείς απ' έξω, νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν οικογένεια, και αυτό το πράγμα λύνεται μόνο από κοινού, με την έννοια ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλη η πολιτική σε αυτό το πρόβλημα, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα διαφωνίας, και να βάλουμε ένα πρόγραμμα στο πώς οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έρθει να μην αλλάζει του προγραμματισμού, να υπάρχει ένας προγραμματισμός όπως κάνουν οι υπόλοιπες χώρες, κυρίως οι βόρειες, οποιαδήποτε κυβέρνηση και να έρθει, να υπάρχουν κάποια στάνταρ τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους.
0: Να στηρίζει ακριβώς τη νέα γενιά, γιατί δεν μπορεί να λέει, ας πούμε, Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης ή χάος, γιατί ο άλλος όταν τα ακούει δεν δίνει βάση και σηκώνει και φεύγει, λογικό είναι.
1: Είναι ωραία αυτά τα συνθήματα, γιατί ξέρεις, δημιουργούν αυτές τις εντυπώσεις. Το θέμα είναι ότι κανένας Μητσοτάκης δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι,
1: έτσι.
0: Της οικογένειας
1: δεν υπάρχει ακριβώς διάρκεια από κυβερνητικά για να μπορέσουν τα προβλήματα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, να τα λύσουν.
0: Είναι και άλλο θέμα, Σάκη μου, ότι δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Δεν έχουν 42 χρόνια έσημα που έχω εδώ στη ζωή μου. Κατάλαβες, και δεν έχουν καταλάβει τις
1: πολιτικές. Έχει τελικά όντως ένα ρόλο, γιατί και εγώ που βγήκα στην πολιτική τώρα και είμαι ένας...
0: Είσαι ένα εργαζόμενος και εσύ πάντα, έτσι.
1: Να έχω δει την διαφορά του, αντιμετωπίζω κάποια πράγματα όταν τα έχω βιώσει ο ίδιος, όταν έχω βιώσει εγώ ανεργία, όταν έχω βιώσει εγώ τον ΟΕΔ, το επίδομα, και άλλος και οι άλλοι οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο, να το πούμε έτσι,
0: διαφορετικά.
1: Διαφορετικά.
0: Έτσι. Ναι, υπάρχει όλα καλά, ναι. Όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Δυστυχώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Τώρα εν ώψη εκλογών που πάμε, γιατί θα πάμε για εκλογές. Και σχετικά με τα Γκάλοπ. Πώς αυτή τη στιγμή βγάζουν το Πασόκ τρίτο και τέταρτο, μπορεί να μου εξηγήσει.
1: Όπως το έβγαζαν όταν πρωτοκατέβηκα στο Πασόκ, όταν η Χόφη γερματά με κάλεσαν να κατέβω στο Πασόκ, το έδιναν 3-4%. Ήταν κοντά στο 8,5-9% έως και 10% νομίζω. Και μου είχε μετέπειτα, γιατί εγώ κατέβηκα στους δύσκολους καιρούς. Είδα ότι πραγματικά δεν αντικατοπτρίζουν πολλά πράγματα την πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν δουλειά οι άνθρωποι, αλλά πολλές φορές επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ η ελληνική κοινωνία και ο κόσμος
0: επηρεάζεται.
1: Ουσία, και επηρεάζεται και από το ίντερνετ, από το βομβαρδισμό ειδήσεων. Και πολλά και πολλοί άνθρωποι περιμένουν να δούνε μέχρι και ίσως και τελευταία στιγμή οι λεγόμενοι αναποφάσιστοι που θα πάνε. Οπότε, όχι γιατί είμαι πασό και το λέω τώρα, ναι, διαβάζω και εγώ τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σημαίνει, γιατί το έχω ξαναζήσει στο έργο, ότι όλα αυτά μπορούν να αποτυπωθούν έτσι τόσο εύκολα και στο εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ξέρεις, μου λένε και συζητήσεις που κάνω, δεν μπορεί, Σάκη μου λέει, να λες για το θέμα του Πασόκ, όταν αυτή τη στιγμή το μισό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση. Πώς θα μπορέσει να επηρεάσει μετά τον κόσμο να ψηφίσει Πασόκ από τη στιγμή που μέσα στην κυβέρνηση έχει και Πασόκ. Εδώ είναι το μπέρδεμα και μπερδεύεται η κοινωνία. Αυτό πώς το βλέπω.
1: Τώρα είναι μια ερώτηση πολύ τρίκη που μου κάνεις. Εγώ δεν θα έλεγα ότι το μισό Πασόκ
0: είναι κεφαλονίτικη ερώτηση.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι το μισό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση. Υπάρχουν πρόσωπα που στο παρελθόν πέρασαν από το Πασόκ και σήμερα υπηρετούν μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Και τα κόμματα δεν κρίνονται από τα βιογραφικά ορισμένα στελεχών, αλλά από τις πολιτικές που εφαρμόζουν. Και η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όχι πολιτική του Πασόκ. Να το διαχωρίσουμε αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: κατάλαβα. Αν ήταν κάποιοι Πασόκ, θεώρησαν
0: ότι... Τρίζουνε τα κόμματα της Δημοκρατίας. Τρίζουνε.
1: Όχι, θα πρέπει όμως να αναλάβουν και το κόστος όλων αυτών των σκανδάλων και όλης αυτής της κατάστασης που βιώνουμε τώρα. Δηλαδή μπορεί να πάει στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θα πρέπει να αναλάβεις και επιτέλους και τις δικές σου ευθύνες. Τώρα, το πραγματικό ερώτημα είναι αν η χώρα χρειάζεται συνέχεια αυτής της πολιτικής. Θεωρώ ότι το Πασόκ, αν διαβάσει κανείς το προγραμματισμό, όλα τα λάθη, ξέρετε,
0: ξέρεις ότι
1: το πλήρωσε πολύ άσχημα όλο αυτό το άδικο που πέρασε, με τα λάθη το επαναλαμβάνω, το ότι φορτώθηκε μια χρεοκοπία στην οποία πραγματικά δεν ήταν το Πασό που χρεοκόπησε τη χώρα, αλλά η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατάφερε με μοναδικό τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο να αλλοιώσει όλη αυτή την κατάσταση και να φέρει μια τελείως διαφορετική, έτσι, ένα αποτέλεσμα στον κόσμο. Διότι ο κόσμος πιστεύει ότι το Πασόκ χρεοκόπησε ενώ η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που εκτείναξε το χρέος. Και αργότερα τα αποτελέσματα ήταν αυτά που είδαμε, δηλαδή δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε καθόλου από τη χρεοκοπία. Λοιπόν, αυτό άμα το καταλάβει κάποιος, και αν συγκρίνει τις πολιτικές της σοσιαλδημοκρατίας με τις άλλες πολιτικές, τη μέση δηλαδή εδώ, αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι τσατισμένος, είναι πραγματικά εξοργισμένος και λογικό είναι, αλλά τι διαλέγουμε σε αυτή την περίπτωση, την οργή και το πώς θα τιμωρήσουμε κάποιες καταστάσεις ή θα δούμε το κοινό καλό και το πώς θα αποφύγουμε πράγματα τα οποία...
0: Σάκη μου. Αυτό τη συμφέρει. Ακριβώς. Η εποχή τη συμφέρει. Και μην ξεχνά ότι η Κεφαλονιά στι προηγούμενε εκλογέ 75% αποχή. Είχαμε έρθει πρώτη στην αποχή. Και είναι ό,τι χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ναι, έτσι. Όχι, είναι ό,τι καλύτερο για αυτού που θέλουν να συνεχίσουν αυτή την πολιτική.
0: Είναι ό,τι χειρότερο για το μέλλον των παιδιών μα. Αυτό ακριβώ.
1: Για το μέλλον των παιδιών και τα λοιπά. Ναι, τώρα πώ να πει σε έναν άνθρωπο ότι θα πρέπει να ψηφίσει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν μπορώ.
0: Και δεν μπορώ να ανοιχθώ όμω εγώ ότι αυτή τη στιγμή μου βγάζει δεύτερο το Τσίπρα όταν ο Κατρούγαλο μου κατέστρεψε τη σύνταξή μου, μου δέσμευσε την Ελλάδα για 90 χρόνια και μου κατέστρεψε όλα τα υπόλοιπα και να μου τον βγάζει δεύτερο και άμεμπτο σε όλα και σαν να ξεκινάει από σήμερα. Δηλαδή αυτά είναι τρελά για μας που έχουμε ασχοληθεί με 5 πράγματα και με την πολιτική και επηρεάζουν τον κόσμο με κάποιο τρόπο τον οποίο δεν ξέρω τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα.
1: Ο καθένας έχει δηλαδή το δικό του τρόπο σκέψης, δεν σημαίνει ότι είναι χαζός ή
0: λάκτας. Επηρεάζεται μου,
1: δεν έχει σημασία, αλλά χρέος μας
0: πες,
1: είναι...
0: Πες κάτι θέλει, το... ξέρεις αυτό το σύστημα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι...
0: και στο κάτω-κάτω να μας πει, πού βρίσκει τόσα λεφτά για να προβάλλεται και να κάνει αυτά που κάνει.
1: Όχι, δεν λέω ότι... Πρόσεξα, μην παρεξηγηθώ. Εγώ πιστεύω στον κόσμο ότι είναι, ναι, είναι σε οργή, είναι θέλει κάποιες αλλαγές κτλ. Αλλά για μένα δεν θα πρέπει να, όταν υπάρχουν δείγματα γραφής από ένα κόμμα, έναν άνθρωπο κτλ, στο οποίο είχε αποδείξει ότι δυστυχώς δεν τα κατάφερε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή της χώρας μας, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Δηλαδή,
0: στον κόσμο ήταν αυτό.
1: Ναι, από εκεί και μετά έρχεται τώρα ο κόσμος γιατί το κάνει αυτό, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να εκφραστεί
0: ότι είναι
1: προσεκτική. Με τις δημοσκοπήσεις πάντα.
0: Ναι, έτσι, πάντα, δεν βασίζομαι εγώ στις
1: δημοσκοπήσεις. Γιατί υπάρχουν και κόμματα τα οποία φούσκωσαν, ξαφνικά ξεφούσκωσαν, τα έχουμε δει 800.000 φορές αυτό το πράγμα. Αλλά ο κόσμος θεωρώ ότι.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι να μην υπάρχουν οι χορηγοί και αυτοί να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν και να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, γιατί δυστυχώς αυτοί κυβερνούν.
1: Τώρα θα μας πει κάποιος, Τσάκη μου, ότι γιατί εσείς είστε πιο έξυπνοι από μένα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι ρούπες.
1: Δηλαδή τώρα είμαστε στο ραδιόφωνο, εγώ έχω μια αυτή, υπάρχει κάποιος άνθρωπος που διαφωνεί, που θέλει να ψηφίσει οποιοδήποτε κόμμα και σου λέει σιγά ρε φίλε να πούμε, εσύ ξέρεις ότι τι είναι καλύτερο για μένα.
0: Ναι, λέει, εγώ σαν
1: ότι θέλω να σου πω να το πάρουμε να κάνουμε και την αυτοκριτική μας.
0: Ναι, αλλά όμως αυτή τη στιγμή κάθομαι και μιλάω με την κοινωνία, με τα παιδιά που με εμπιστεύονται.
1: Σωστά.
0: Και είναι αγανακτισμένα. Και μου λένε Σάκη, τι να πάω να ψηφίσω. Εδώ είναι ο Σάκη, τι να του πω εγώ εκείνη τη στιγμή.
1: Θέλω να πω ότι και εμείς που έχουμε τώρα το λόγο το δημόσιο και επειδή δεν θέλω να παρεξηγούμε, εγώ είμαι τα πράγματα. Ναι. Θεωρώ κάποιος ας καθίσει να δει τι τελικά είναι καλό για μια κοινωνία, για μια κοινωνία η οποία βουβαρδίζεται από πολλά προβλήματα και από γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες και αυτές διαμορφώνουν ακόμα και το εισόδημα του τελευταίου γεωγραφικά πολίτη. Να δούμε τελικά ποια είναι αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν δώσει δείγματα γραφής που μπορούν να βγάλουν την κοινωνία ή τουλάχιστον να φέρουν την κοινωνία σε μια μέση οδό με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα που θα έχουμε πάντα. Και με τις καλύτερες, επαναλαμβάνω, περιπτώσεις αισιοδοξίας και πραγματικού έτσι, αποτελέσματος στο εισόδημα και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών. Λοιπόν, όταν υπάρχουν αυτά τα δείγματα γραφής, και επαναλαμβάνω, και όχι ότι είναι Πασόκ, μιλάω και για την σοσιαλδημοκρατία γενικότερα, η οποία βλέπω και στο Ευρωκοινοβούλιο πώς μάχεται για τα δικαιώματα, για τον κόσμο ώστε να μπορεί να απολαμβάνει ο μέσος πολίτης τα αγαθά τα οποία προσφέρει αυτή η ζωή με τον κόπο που, τον οποίο κάνει ο μέσος πολίτης, θεωρώ ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι η μόνη λύση σε καιρούς οι οποίοι πραγματικά είναι δύσκολοι και απρόβλεπτοι. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια, για μένα προσωπικά το λέω αυτό, και δεν λέω κανέναν ότι ο καθένας ψηφίζει, έχει το δικό του σκεπτικό, το σέβομαι απόλυτα, αλλά ας δούμε τι προσφέρει τελικά αυτό, ποιος προσφέρει τελικά το καλύτερο για τους πολίτες, για μια κοινωνία. Τα υπόλοιπα έχουμε κριτική σκέψη, ας τη βάλουμε κάτω και να δούμε τι θα μας φέρει.
0: Ναι, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, γιατί όποτε βγαίνει σε αγαπάνε πάρα πολύ και μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, ρώτησε τον κύριο Αρναούταγλου, μπορεί λέει να μας πει γιατί ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη και δεν τον πήγε στο ειδικό δικαστήριο.
1: Αυτό θα το απαντήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί αυτά μπορεί να λέω και εγώ τα δικά μου τα... Το θέμα είναι ότι ήταν απαράδεκτο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Από εκεί και μετέπειτα ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αυτός ο οποίος είναι ο άνθρωπος,
0: ναι.
1: Ο οποίος θα μπορούσε να απαντήσει όλο αυτό το ερώτημα, γιατί το ξέρει ο ίδιος από μέσα.
0: Ζήτησε όμως εξεταστική επιτροπή, Σάκη μου, αλλά δεν το τι κάνουνε. Είδες, ψηφίσανε αρνητικά. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο για το θέμα του παρακολουθήσεων.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι καλά το ΠΚΠ που είπες, είναι για πάρα πολλά θέματα. Έτσι.
1: Ναι, αν ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα έχει κάτι άλλο στο πλάνο για αυτό το πρόγραμμά του, δεν το γνωρίζω. Εγώ μπορεί να υπάρχει κάτι που ο άνθρωπος θα το κάνει στο αμέσως χρονικό διάστημα και το περιμένουμε και να δεν θέλω να πω να
0: βρίσκεται. Ένα άλλο ερώτημο είναι, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι σε καμία περίπτωση. Τώρα, εγώ σας λέω αυτά γιατί εγώ είμαι ένας πολιτικός στο Ευρωκοινοβούλιο, ακούω πάντα τον αρχηγό, τι λέει και τα λοιπά, και είμαστε ενωμένοι σε αυτά που λέει ο αρχηγός μας. Από εκεί και μετά δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις οι οποίες μπορεί να παρακολουθούν και να γίνουν. Είναι άδικο.
0: Με την ένταξη του κ. Φεραντόρη στο ΠΑΣΟΚ, πώς την είδατε? Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αυτό?
1: Ο Νικόλας Φεραντόρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγαπητός. Καταρχάς έχει παιδεία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, γιατί να μην βοηθήσει ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και τις γνώσεις, έχει και τη θέληση. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει ήδη, έχει δει στην ομάδα μας καλά και προχωράμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Μάλιστα. Επειδή είχε ξεκινήσει έναν αγώνα για τα φαντς και τις τράπεζες, με ρωτάνε, θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή αγώνα, γιατί στην πρόσφατη συνάντηση που έγινε που ζητήσανε οι ομάδες αυτές των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα με τα δάνεια για εξεταστική επιτροπή, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δεν παρουσιάστηκε. Τώρα θα διαφέρει.
1: Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάστηκε πολύ πολύ τελευταία, έχει κάνει έναν αγώνα για όλο αυτό. Ναι. Κάνουν λάθος οι ακροατές μας και νομίζω ότι έχουν να δουν και
0: οι ενημερωμένους.
1: Όχι, εννοώ ένα άνθρωπος μπορεί, αλλά όχι, σας το λέω γιατί τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν είναι έτσι.
0: Θα μπορέσει δηλαδή να βρεθεί άκρη, να μην χάσουν τα σπίτια τους οι πολίτες.
1: Αυτός είναι ένας αγώνας τον οποίο ακόμα τον κρατάμε δυνατά και παραλαμβάνω στις επόμενες εβδομάδες και κυρίως στον Σεπτέμβριο, γιατί έχω τον Αύγουστο.
0: Είναι τώρα σταματάνε τα πάντα.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω τώρα, αλλά από εκεί και μετά που βλέπω μια θέληση γενικότερα και μια τάση για πολλά
0: αισθήματα. Μια μεγάλη κίνηση, ναι, καταλαβαίνω. Θα μας ενημερώνεις, Άγγε μου. Τώρα κάτι άλλο από δικές σου παρεμβάσεις να ακούσουμε που έχεις κάνει στην Ευρωβουλή.
1: Πολύ πλαστή να σου πω. Καλά, ξεκινάμε.
0: Τελευταία θέλω.
1: Ξεκινήσαμε πριν από κανένα τρίμηνο για να τονίσουμε τα προβλήματα που είχαμε από τις ξηρασίες και από τις καταστροφές στις κομμάτι, ναι, με το λάδι, με τις καταστροφές στην Ελιά. Κάναμε για την Ελιά πολλές παρεμβάσεις όσον αφορά στο κομμάτι της παράνομης τουρκικής αλίας στο Αιγαίο, το οποίο πραγματικά έχει ξεφύγει από κάθε κατάσταση. Κάναμε παρέμβαση για το λογοκέφαλο, ζητώντας ευρωπαϊκή λύση και στήριξη των αλλοιών. Έκανα ερώτηση για την υγειονομική ετοιμότητα του αεροδρομίου Ηρακλείου. Έκανε επίσης και...
0: Συγγνώμη για τη διακοπή. Μου το πει τώρα ο προηγουμένος και ο τουριστικός πράκτορας για το αεροδρόμιο το δικό μας, ότι δεν υπάρχουν γιατροί στα αεροδρόμια. Μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, είναι το ανάλογο πρόβλημα του Ηράκλειου που αναδείξαμε.
0: Τι θα γίνει με αυτό, δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση. Γιατί δεν μπορεί να
1: το σκέφτεσαι. Δεν το γνώριζα, τώρα το ακούω. Αλλά απλά αυτά που...
0: Ναι, και η Κεφαλονιά, να το ξέρεις. Και η Κεφαλονιά έχει πρόβλημα.
1: Αναδείξαμε το θέμα του περιορισμού στην Εγνατία Οδό για την ασφάλεια των Σειράγων.
0: Ναι.
1: Και πολύ συχνά και παρεμβαίνω για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να διασφοριστούν οι πόροι για τους πραγματικούς παραγωγούς και φυσικά συμμετέχω ενεργά στις διαδρομοθέσεις για θέματα περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Να σε ρωτήσω μια και μοντάσια στο άλλασμα σχετικά με το θέμα του θαλάσσιου πάρκου. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί οι 24 παραλίες καταστρέφονται κυριολεκτικά στην Κεφαλονιά εδώ πέρα και οι αλλιείς το ίδιο που δεν θα μπορούν να ψαρέψουν και ενώ οι Ιταλοί μπαίνουν μέσα άνετα, οι Τούρκοι μπαίνουν στο Αιγαίο όπως ξέρεις και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι θα γίνει, θα προστατευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Κατάλαβα.
1: Θέλουμε τώρα να είναι τα θαλάσσια πάρκα. Δεν θα πρέπει να μείνουν μόνο γραμμές πάνω σε ένα χάρτη. Πραγματικά χρειάζονται επίλεξη, επιστημονική όμως παρακολούθηση και σαφείς κανόνες και όπως λέμε και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ευρωβουλή εμείς η ομάδα μου, είναι να υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των επαγγελματιών αλλιών. Δεν μπορείς να παίρνεις μέτρα χωρίς αυτούς. Δεν μπορεί να είναι προστασία της θάλασσας τιμωρία για μια μικρή παράκτη αλλία. Πρέπει να... και να προστατεύουμε τα οικοσυστήματα, αλλά ταυτόχρονα να στήξουν κύριους που γίνονται τη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή υπογράφηκε πλέον το κρατικό διάτομο του θαλάσσιου πάρκου από την Αιγαίου, να δεις αλλά θέλουμε να έχουμε σαφείς δεσμεύσεις ότι δεν θα υπάρχει αυτό αντίκτυπο αρνητικό σε αυτούς που ζουν από αυτό το επάγγελμα. Και δεν είναι και σωστό το μήνυμα για τους νέους αλλιείς όταν πραγματικά τους μειώνεται...
0: Το παροτρύνει, να μην είναι ασχοληθεί.
1: Να μην είναι ακριβώς.
0: Είναι και υπάρχει ψαρεύουν ενώ υπάρχει αυτό. Αυτό η νομοθεσία που δεν του ορίζει να ψαρέψει. Και ποιος προστατεύει μετά τον Έλληνα αλλιέα όταν ο άλλος παραβαίνει τον νόμο και παραβαίνει κιόλας και τη θαλάσσια περιοχή του που είναι δικιά του. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Αλλά που να βρεις άκρη τώρα, το ξέρω, είναι και αυτό.
1: Την άκρη τη βρίσκουμε σιγά σιγά, αλλά πολλές φορές είναι λίγο σοκαριστική, γιατί οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι τις περισσότερες φορές έγκυται στην κυβέρνηση μιας χώρας να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις για τέτοιου είδους καταστάσεις, ενώ άλλες χώρες στην ουσία δημιουργούν τις προποθέσεις τις καλύτερες για τους δικούς τους πολίτες. Εμείς βλέπω ότι όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, όταν υπάρχουν χρήματα, με αυτό που με έχει κάνει τρομερή εντύπωση, για να βοηθηθούν αγρότες αλλιείς και δεν τα ζητάμε, το οποίο είναι σοκαριστικό και μας μειώνεται και το διαπραγματευτικό μας χαρτί. Δηλαδή, σου λέει η Ευρώπη, εγώ τα έχω τα χρήματα, δεν μας ζητήθηκαν ποτέ. Εγώ είπα τις προτάσεις μου και υπάρχουν προτάσεις, αλλά δεν μας ζητήθηκαν ποτέ. Καταλαβαίνεις ότι το θέμα δεν είναι η Ευρώπη, γιατί πολλές φορές παρουσιάζεται πολύ ως κακή μαμά. Δεν είναι μαμά κακή η Ευρώπη. Η Ευρώπη υποτίθεται ότι είσαι σε ένα κλαμπ χωρών πολύ δυνατών.
0: Είναι τον αγώνα που θα κάνεις. Είναι τον αγώνα που θα κάνεις.
1: Ακριβώς. Είμαστε ίσοι. Πώς θα επηρεάσεις. Και εσύ που νοιάζεσαι για το δικό σου, τους πολίτες, κάνεις το καλύτερο για αυτόν. Δεν τους αφήνεις τους πολίτες σου εκτεθειμένους π.χ. με τα σκάνδαλα. Ακριβώς. Και όταν υπάρχουν χρήματα δεν ξέρεις πώς θα τα ζητήσεις ή δεν τα ζητάς.
0: Έχουμε όμως την κακή εικόνα έτσι, των σκανδάλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι,
1: έχουμε. Εγώ έχω κατεβάσει πολλές φορές το κεφάλι, τα μάτια κάτω όταν γίνονται πειράγματα.
0: Γιατί τα έχουν βάλει με την κυρία Κοβέση, μπορεί να μου πεις εκεί. Ενώ η γυναίκα κοιτάζει να ξεκαθαρίσει τη βρωμιά αυτή που υπάρχει δηλαδή. Και τα βάζουν για οπάνω με αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, τι θέλουμε. Να μην μιλάει κανένας και να γίνεται αυτή η ιστορία. Να έχουμε το φραπέ να λέει ότι δεν μιλάω γιατί έχω το δικαίωμα να μην μιλήσω και να μας δουλεύει μέσα στη Βουλή. Αυτό δεν θέλουμε. Άμα θέλουμε αυτό και ο γιος του να έχει, ας πούμε, τι είχε από αυτοκίνητο και λέει, το πήρε, λέει, με τα δικά του λεφτά. Τι λέμε τώρα, εντάξει.
1: Να το πούμε και κάτι σκληρό, γιατί μου αρέσει να τα λέμε και τα πράγματα έτσι με το όνομά τους. Δεν ξέρω, Σάκη μου, εγώ είμαι 56-57 χρονών, αλλά μεγαλώσαμε σε μια ελληνική κοινωνία και δεν κατηγορώ τους συμπολίτες μου σε καμία περίπτωση. Απλά πρέπει να καταλάβουμε λίγο και το πώς έχει διαμορφωθεί μια ελληνική κοινωνία με τους πολιτικούς, οι οποίοι στην ουσία μεγάλωσαν με το να επιβραβεύουν την νόμιμη κλεψιά. Τι θέλω να πω με αυτό. Έχεις ακούσει στις κοινωνίες μας και στους φίλους, τους ταινούς και τα λοιπά και γενικά σε παρέες παλιότερα να λέγανε αυτός μπλα μπλα μπλα, για να μην πω τη λέξη, πήγε για 1.000 ευρώ μέσα φυλακή. Να κλέψει 1.000.000, να πω ναι. Το έχεις ακούσει αυτό?
0: Ναι, πώς είναι, αστείωσε.
1: Λοιπόν, στην ουσία είμαστε από τις χώρες, ούτε η Τουρκία το έχει αυτό, να επιβραβεύουμε τον κλέφτη ο οποίος τα κατάφερε να πάρει περισσότερα χρήματα με τέτοιο πονηρό τρόπο και βγαίνει και μάλλον.
0: Θα μπορούσαμε κι εμείς, αλλά δεν το κάναμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: το πράγμα. Αυτή είναι η αλήθεια και να το πούμε έτσι απλά. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει, αν θα κλέψει νόμιμα, θα είναι όχι απλά μάγκας, αλλά θα έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι η πολιτική μας
0: είναι.
1: Αλλά θέλω να πω, δεν είναι η πολιτική μας, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Πώς θα πει στο δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο για να εξασφαλίσει μια καρέκλα και τίποτα
1: άλλο. Λοιπόν, ακριβώς, όταν αυτά, αυτό θα έχει στο αποτέλεσμα μιας κοινωνίας και από αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι μπορεί να είναι και οι πολιτικοί με τέτοια νοοτροπία.
0: Ναι, ακριβώς. Κάποιοι να γίνουν. Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, και σε θέσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό πληρώνουμε και σαν κοινωνία. Τώρα, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γι' αυτό πρέπει να αναπτύξουμε την κριτική μας σκέψη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό από εδώ και στο εξής. Σιγά σιγά πρέπει να αλλάχθει αυτή η νοοτροπία. Δεν προχωράμε πουθενά και πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή από εδώ και στο εξής κάθε κίνησή μας και με την ψήφο μας να ξέρουμε πού βαδίζουμε και πού θέλουμε να βαδίσουμε.
0: Να ψηφίσουμε ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας, αλλά να ψηφίσουμε και να μην απέχουμε. Αυτό είναι το βασικότερο. Και να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από εμάς. Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Έχεις καθόλου τώρα τίποτα μηνύματα που ο κρατάς πάνω σε αυτό? Συμφωνούν ή διαφωνούν να το πούμε?
0: Όχι, συμφωνούν. Ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτό μου γράφουν. Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό μου λένε τώρα.
1: Γιατί εμένα με πονάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
0: Έχεις δίκιο. Μου ήρθε ένα έκτακτο τώρα, δυστυχώς, πύρινος εφιάλτης και στη Βιωτία. Αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι στον Άγιο Βασίλειο και προσπαθούν να τους απεγκλωβίσουν για να μην κάνουν ζωντανοί. Δηλαδή έλεος πια. Έχει καεί μισή Ελλάδα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν αρκεί.
0: Χάσαμε τρεις προσβάσεις δηλαδή. Πού πάμε, τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Η πραγματική επιτυχία μιας κυβέρνησης κρίνεται τον χειμώνα, στους καθαρισμούς, στις αντιπυρικές ζώνες, στη διαχείριση των δασών, στα δίκτυα ρεύματος.
0: Έτσι. Το
1: τονίζω αυτό.
0: Διότι είναι παλιά,
1: τα οποία έχουμε δει και εικόνες
0: από δίκτυα που
1: μπορεί να συμβαίνουν στους πινθύρες και να ενισχυθούν οι δήμοι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην καταστολή, αλλά η χώρα χρειάζεται πολύ ισχυρότερη πρόληψη. Μας το έχουν μάθει οι Πορτογάλοι αυτό. Και βλέπω ότι υπάρχει μια σαφής διαφοροποίηση και μια σαφής έτσι αντιμετώπιση καλύτερη των πραγμάτων στην Πορτογαλία μετά από αυτό το εγχείρημα που έχει κάνει.
0: Όταν είμαστε μικροί, Σάκη, κορυδεύαμε την Πορτογαλία ότι είναι τελευταία. Η Πορτογαλία μας έβαλε τα γυαλιά, αυτό ξέρω εγώ να πω.
1: Με συγχωρείς, ξέρεις ποιος μας έβαλε τα γυαλιά?
0: Ποιος?
1: Η Πολωνία.
0: Η Πολωνία.
1: Η Πολωνία μπαίνει στις G20, δηλαδή στις πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου, στον επόμενο χρόνο. Όταν η Πολωνία ήταν, όχι επειδή έφταγαν οι πολίτες φυσικά, λόγω της κατάστασης του κομμουνισμού, ήταν κάτω από το μηδέν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος ο οποίος ψάχνει δουλειά, τρέχει στην Πολωνία, αφήνει τη Γερμανία και πάει στην Πολωνία για δουλειά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, ο πλανήτης αλλάζει ράγδαρα και θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι...
0: Λοιπόν, οι ηγέτες, αυτό είναι.
1: Θέλει ηγέτες και θέλει ψυχραιμία και θέλει πολίτες με θετική σκέψη. Γιατί πιστεύω ότι όσο και καλός ηγέτης και να είσαι σε αυτή την φάση, και η τεχνητή νοημοσύνη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και μπορεί να λιώσει πολλά πράγματα. Πρέπει στην ουσία οι πολίτες να δώσουμε βάση στην παιδεία, στα παιδιά μας, ό,τι καλύτερο έχουμε εκεί, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις με ψυχραιμία, σοβαρότητα και ενωμένη τα ευρωπαϊκά, φυσικά ελληνικά, γιατί δεν το έχουμε και πολύ το ενωμένο στα ελληνικά στην Ελλάδα.
0: Είναι.
1: Πρέπει να ενωθούμε, είμαστε μία βροχιά και πανευρωπαϊκά ως μία οικογένεια.
0: Άλλο ένα μήνυμα σημαντικό μου στείλανε, πώς βλέπεις το ξεπούλημα του πολιτισμού και της σύνδρευσης.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Για την ίδρυψη και τον πολιτισμό που το ξεπουλάνε σε ιδιώτες.
1: Τον πολιτισμό με ποιο τρόπο?
0: Το παίρνουν οι ιδιώτες, τη διαχείριση. Θα είναι μείνει στην περιουσία του δημοσίου, αλλά τη διαχείριση την έχουν οι ιδιώτες. Το ψηφίσανε με πλειοψηφία. Και το νερό το ίδιο.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, σε αυτό έκανα, αυτό ήταν και μια από τις ερωτήσεις τις οποίες έκανα και στην Επιτροπή και περιμένω να
0: απαντήσω.
1: Γιατί δεν είναι απλά
0: ερώτημα,
1: είναι δημόσια αγαθά και κομμάτι της ταυτότητας μιας χώρας, έτσι. Το κρίσιμο είναι να μην βρεθεί ο πολίτης να πληρώνει ακριβότερα για το νερό του και την πολιτισμική κληρονομιά. Αυτό έχω κάνει την ερώτηση πρόσφατα, πριν από 2,5 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, χρειαζόμαστε 4 εβδομάδες.
0: Επίρεσε
1: απάντηση. Όχι, όχι, όχι, χρειάζεται 5 εβδομάδες η απάντηση. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καλύτερη διαχείριση, διαφάνεια και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα όπου χρειάζεται. Αλλά ο έλεγχος, η πρόσβαση και η προστασία πρέπει να παραμένουν δημόσια υπόθεση. Αυτό περιμένω και την απάντηση για να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Για το νερό και για τις Αττικές και για τη Θεσσαλονίκη και για τη Χαλκιδική, γενικά αυτά τα προβλήματα που έχουμε τελευταία και αυτές τις ειδήσεις που ακούστηκαν.
0: Σάκη μου, κλείνοντας, πες μου σε παρακαλώ το μήνυμά σου, να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση και να έχουμε δύναμη να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Ελλάδα και για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, το μήνυμα είναι ψυχραιμία καταρχάς. Δεν μπορείς να εντοπίσεις τα πράγματα τα οποία τρέχουν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και είναι πράγματα και είναι καταστάσεις τις οποίες δεν βιώσαμε εμείς για να μπορούμε να δώσουμε συμβουλές τους νεότερους. Δηλαδή δεν είχαμε ποτέ την Ευρώπη να πιέζεται από δύο μεριές, από Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μας γύρισε την πλάτη. Είχαμε έναν σύμμαχο της Ηνωμένης Πολιτείας, εμπορικό κυρίως, έτσι όσον αφορά στο κομμάτι αυτό, και βλέπουμε τώρα ότι σε κανέναν δεν αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δημιουργήσει αυτή την οικογένεια, την πολύ δυνατή, και θέλουν κατ' εμέ να μας κομματιάσουν, να μας πάρουν από κομμάτι σε κομμάτι και να τη διαλύσουν αυτό το μοναδικό για το παγκόσμιο επίπεδο εγχείρημα. Θέλουμε λοιπόν να μην ακούμε ακροδεξιές φωνές. Γιατί? Διότι οι ακροδεξιές φωνές βασίζονται στην ψυχολογία μας, στην οργή και στη διάθεσή μας εκείνη την ώρα. Αλλά αν ψάξει κανείς, οι ακροδεξιές φωνές δεν δίνουν λύσεις, απλά δημιουργούν αυτό το συνέστημα του θυμού και νομίζουμε ότι αυτοί θα μας σώσουν. Αν αρχίσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να καταραίει, θα είμαστε πλέον βορρά, όπως ακούσαμε κάποιοι θέλουν τη Γροιλανδία, αύριο μπορεί να θέλουν την Κρήτη, μεθαύριο κάποιο άλλο κομμάτι της Ευρώπης. Η Κίνα δεν σταματιέται, είναι πολύ πιο οργανωμένη από τον υπόλοιπο κόσμο και βλέπουμε ότι σχεδιάζει, γιατί είναι και στην Επιτροπή των Υποθέσεων της Κίνας στο Ευρωκοινοβούλιο, να γίνει αυτάρκης παρακαλώ μέσα στην επόμενη 20ετία, να μην δηλαδή εισάγει ούτε καρφίτσα, ούτε καλαμπόκι, κόκο. Αλλά όταν βλέπουμε λοιπόν αυτές τις κινήσεις από τέτοιες μελλοντικές υπερδυνάμεις, αν όχι ήδη είναι υπερδύναμη, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι τα δικά μας τα προϊόντα είναι ασύλληπτης ποιότητας, ότι έχουμε προοπτικές, γιατί είμαστε και δυνατοί και σαν χώρα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει με τίποτα αυτό το οικοδόμημα να υποστεί καμία ρογμή. Από τη στιγμή που θα υποστεί ρογμή, βλέπουμε ότι η Γερμανία είναι πλέον μια μικρή χώρα συγκριτικά με την Κίνα και τις ΗΠΑ, καταραίει οικονομικά, χάνονται πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό τα έχει αντικτυπώ και στη δική μας τουριστική βιομηχανία. Αν δεν πάει καλά η Ευρώπη, μην περιμένουμε από εκεί και μετέπειτα να θεωρούμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν συνεχίσει όμως η Ευρώπη με τα λάθη της και με τις καθυστερήσεις της και πήρε το μάθημά της να δυναμώνει, και σε αυτό είναι και στο δικό μας το χέρι, τότε θεωρώ ότι οι επόμενες γενιές έχουν κάθε δικαίωμα να πιστεύουν και να ελπίζουν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πάνε με τα προβλήματα, αλλά τα προβλήματα

Αυτά κυρίες και κύριοι, με αυτή ακριβώς την εκπομπή κλείνουμε και την καλοκαιρινή σεζόν. Θα ξεκουραστούμε τώρα τον Αύγουστο, δεν θα κάνουμε εκπομπές. Θα μπορείτε να διαβάσετε όμως τα γεγονότα και τις ειδήσεις από το www.voutespress.gr, από το site μου. Θα είσαστε πλήρως ενημερωμένοι. Τώρα ραδιοφωνικά, ραντεβού το Σεπτέμβριο που λέμε, να ξεκουραστούμε λίγο, να ξεκουραστούν και οι πολιτικοί μας, να ησυχάσουν, να μην τα ακούνε, άλλο που δεν θέλουν, αλλά μην ξεχνάνε ότι από κοντά θα τους έχουμε. Έτσι, έχουμε και άλλους τρόπους να τους παρακολουθούμε και να ενημερώνουμε. Δεν θα είναι μόνο το ραδιόφωνο, έτσι, ας μην ευχαριστιόνται. Λοιπόν, να περάσετε ένα καλό καλοκαίρι, να είσαστε γεροί, δυνατοί, υγιείς. Προσέχετε, έτσι, γιατί θέλει μεγάλη προσοχή τώρα, θα αυξηθεί και η κίνηση και όλα τα λοιπά. Μην τρέχετε, όπως είπε και ο κ. Κουρής, γιατί δεν έχουμε και τους ασφαλείς δρόμους. Να περάσετε πολύ καλά το καλοκαίρι και οι επισκέπτες μας ένα πολύ καλές διακοπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά και ραντεβού το Σεπτέμβριο. Φιλάκια πολλά από το ραδιόφωνο και ραντεβού στο site μου κάθε μέρα με την ενημέρωση που έχετε. www.voutespress.gr. Καλό σας μεσημέρι, καλό καλοκαίρι και στο επανειδήν. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

προσπαθώ να ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?

0: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι,

να με φωτάκια, καμένα λαπάκια, με γράφει την πάφου του τείχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

τύχη μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός, Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
2: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα

0: Λάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 0 40 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

τότε. Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αυτά τα λόγια της αγάπης στα αιώνια. Μείναμε εδώ να αγκαλιάσουμε τα ψέματα. Όλα τα σ' αγαπώ, στράβια μας τα βλέμματα. Άδειο το κρεβάτι, άδεια η αγάπη. Άδεια σαν τα όνειρα που γίνανε όλα στράχτη. Φυσάει ο αέρας.

0: κοιμάμαι.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: με στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

0: Της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΒΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΒΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
5: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
4: Και την έχεις.
5: Άμικρο Πληροφορική.
4: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
5: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
4: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
5: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
4: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
5: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
4: Άμικρο Πληροφορική.
5: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

παράξενο. Δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σένα τι θα απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί σε πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τίλι.

λες και δυνατές και δεν αργήσαμε να μας χτυπήσουνε, όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.

είσαι η μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι η αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι τα κύμα.

0: Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Τρέχεις το δικό σου δρόμο, αφήνω πίσω λάθη. Πίστεψέ με μόνο, αφήσε τα πάθη, ξεχασέ το πόνο. Τώρα πάμε μαζί σ' άλλο κόσμο. Δείξε το πρόσωπό σου και τα όνειρα είναι μπρος σου. Τώρα θα γίνει το δικό σου, απλά στο είναι σου συγκεντρώσου. Κάποιος ακόμα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 87.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

χαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω ένα νερό.

πως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο τόσο θα περί.

0: στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο 1 σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Σε που ένιωσα.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Πάλι νομίζω τη ζήλεψες ξανά. Πάλι νομίζω πως θυμώνεις δίχως λόγο. Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.